0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: είναι αξιόπιστος.
1: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας.
2: Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
2: Αφού με βολάξει ο κύριο Κοντάδο, πάρα πάνω από την αγαπητή μα.
1: Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Μάθατε βεβαίως ότι το πτυχίο, το δεύτερο μεταπτυχιακό που πήρε αυτή η φοβερή γιατρός του Μαζονάκη. Τώρα, γιατρός του Μαζονάκη δεν είναι και σωστός όρος. Η θεράπουσα γιατρός του Μαζονάκη, ας πούμε, γιατί δεν ήταν η μόνιμη προσωπική γιατρός του Μαζονάκη. Λοιπόν, το δεύτερο μεταπτυχιακό που πήρε, λέει, ήταν από τη Χονολουλού. Από ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, στη Χονολουλού. Το θυμάστε το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, και λέω, ρε φίλε, είναι φοβερό. Μου θύμισε εκείνη την ιστορία με το Breaking Bad, με το Better Call Saul. Το που ο δικηγόρος ο Σολ, Better Call Saul, έχει πάρει το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Σαμόα. Και λέω, κοίτα να δεις πώς αντιγράφει τη ζωή και η τέχνη. Άλλη πήρε πτυχίο από τη Χονολουλού, ρε φίλε. Δηλαδή, ούτε να το έγραφε κάποιος με σεναριογράφος έτσι για κωμωδία. Πτυχίο από τη Χονολουλού για την κβαντική ιατρική. Βέβαια, είναι και ένας τομέας, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι και πολύ mainstream. Δεν ξέρω αν είναι και αποδεκτός από την επιστημονική κοινότητα η κβαντική ιατρική, να μας πει ένας γιατρός. Ελπίζω να μην ήταν αυτό το πανεπιστήμιο μέσα σε αυτά που θέλει να φέρει ο Μητσοτάκης τίποτα, Να έχουμε εδώ παράρτημα της Χονολουλού. Θα μου πεις, βέβαια, τώρα μετά από όλο αυτό και να ήθελε να έρθει.

Αν ψάχνετε για σπίτι για ενοικίαση, να σας πω ότι ενοικιάζεται η πρώην βίλα της οικογένειας Κασελάκη στην Εκάλη. Έχει 4 επίπεδα με ενελκυστήρα. Καλά, εννοείται, ρε φίλε, πώς θα πήγες με τις σκάλες. Καταρχάς, εντάξει, είναι φύτο ο Στέφανος, αλλά δεν το έκανε από τις σκάλες. Δύο σαλόνια μόνο, πλάκα, ανιστητό, αγάπη μου, σιγά τώρα, δηλαδή, έλεος, τι μας πέρασες. 8 υπνοδωμάτια, 3 τραπεζαρίες, πισίνα, εννοείται, γυμναστήριο, εννοείται, κάβα, εννοείται και ξεχωριστός χώρος για τους security. Η κατοικία ανήκει στον εφοπλιστή Χάρη Βαφιά, ο οποίος είναι πλέον και τηλεστάρ με το Dragon's Den, το οποίο θα ξεκινήσει κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Και το είχε αγοράσει αυτός από τους Κασελάκηδες, δεν ξέρω αν ήταν ιδιόκτητα, από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, βάση περιπτώσει. Και τώρα τον νοικιάζει. Και από ό,τι βλέπω έτσι από την πανοραμική όψη, είναι συμπαυτική. Έχει και 3 κυπαρίσια, έχει μια ελιά μέσα, ένα. Τι είναι αυτό, βελανιδιά, δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι πολύ μακριά η Εκάλη, ρε φίλε. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Δηλαδή, πες ότι πάω και την νοικιάζω τη βίλα. Κάποιοι το πιστεύουν τώρα αυτό εδώ μεταξύ. Πες ότι πάω και νοικιάζω τη βίλα στην Εκάλη. Πώς θα έρχομαι Ηλιούπολη από την Εκάλη, είναι μακριά, δεν βολεύει. Κύριε Βαφιά μου, δεν βολεύει. Προτιμώ να έρθω στο Dragon's Den να σας κάνω μια πρόταση για μια καινούργια εφαρμογή και μιλάμε για profit.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Θυμάστε αυτόν τον Κινέζο τύπο που είχε αγοράσει μια μπανάνα που ήταν κολλημένη στον τοίχο ως εργοτέχνης? Το είχε αγοράσει έναντι 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Φοβερό, έτσι. Φαντάζομαι πόσα λεφτά έχει αυτός. Μεταξύ, τώρα η Κίνα υποτίθεται ένα κομμουνιστικό κράτος, υποτίθεται, και έχει κάτι εκατομμυριούχους που είναι ό,τι να είναι. Αυτός ο τύπος τώρα που έχει τόσα εκατομμύρια, ο οποίος λέγεται. Κάτσε εδώ, γιατί μπερδεύω τα ονόματα, είναι και μοιάζουν αυτά. Ο οποίος λέγεται. Καλά, δεν το γράψετε εδώ. Α, Justin Sun. Ο Justin Sun, λοιπόν. Έχει είναι πιτσιρικά εδώ μεταξύ, είναι 30 κάτι. Αυτός λοιπόν έχει μια εταιρεία με blockchain, δηλαδή ασχολείται με κρυπτονομίσματα. Το οποίο εκ των, ξέρετε παιδί μου, και εξ ορισμού τώρα, κομμουνιστικό καθεστώς με κρυπτονομίσματα, ας πούμε, με εταιρεία κρυπτονομισμάτων. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Αυτός που είχε αγοράσει λοιπόν την μπανάνα έναντι 6 εκατομμυρίων, ήταν να παντρευτεί μια καλονή, την Τζινγκ Τιάν, η οποία όντως είναι πολύ όμορφη, 38 ετών, και είχε δώσει, λέει, στους γονείς της 4,5 εκατομμύρια δολάρια, λιγότερα από την μπανάνα. Πρόσεξε τώρα, για την μπανάνα έδωσε 6 εκατομμύρια, 4,5 έδωσε για τη γυναίκα του. Και τι εννοώ έδωσε? Αυτός έδωσε, λέει, 4,5 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια της Τιάν για να την παντρευτεί. Την αγόρασε, τώρα τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται? Τα θέλει πίσω, λέει, πήγε στα δικαστήρια. Άκου τώρα να τρελαίνες, έτσι. Κατέφυγε, λέει, προσέφυγε, συγγνώμη, στα δικαστήρια για να πάρει πίσω τα λεφτά του, γιατί η οικογένεια της μέλουσας σύζυγου του, που δεν θα γίνει σύζυγος, ζήτησε 50 εκατομμύρια δολάρια, το τερμάτισαν αυτοί, για να κάνουν, λέει, να αποκτήσουν παιδί μέσω παρέμφετης μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρχάς, 50 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει παιδί με παρέμφετη μητέρα. Τι μητέρα ήταν αυτή, τι παιδί ήταν αυτό? Και σου λέει αυτός, 50 δολάρια, θέλω πίσω τα λεφτά μου, δεν την παντρεύομαι. Και τώρα πήγε σε δικαστήριο και ζητάει 4,5 εκατομμύρια. Τι δικαστήριο είναι αυτό, ρε παιδιά? Μήπως είναι τίποτα επιθεώρηση? Είναι σε φερλίση αυτό το πράγμα που ακούμε. 4,5 εκατομμύρια δολάρια τα ζητάει πίσω, και αυτή, λέει, είπε η Καλονή ότι είχε, λέει, επιδείξει κακή κρίση τις επιλογές ανδρών. Όχι, αγάπη μου, μια χαρά επιλογή έκανες. Τον εκατομμυριούχο πήγες να πάρεις. Επιμένοντας παράλληλα ότι δεν θα πουλήσει ποτέ την αγάπη της για τα χρήματα. Πιστεύω, λέει, στον νόμο. Παραστοίχημα ότι θα κερδίσει ο Justin.

0: με έναν φίλο που...
1: Λοιπόν, ένα θέμα που θα απασχολήσει πάρα πολύ τον κόσμο τώρα που ψύχρανο καιρός και θα αρχίσει σιγά σιγά να χειμωνιάζει, μην τρομάζετε με τη λέξη, είναι αυτή η ιστορία με τον φίλο που καπνίζει. Όλοι έχουμε έναν φίλο που καπνίζει, ατμίζει, κυρίως πάρα πολύ άτμισμα. Παιδιά, πάρα πολύ ατμί, δηλαδή είναι σαν να είσαι σε σάουνα πλέον. Πάρα πολύ ατμίζουν και οι φίλοι μας, και όταν κλείνουμε να πάμε κάπου να φάμε, να πιούμε, να νηστικοί να κοιμηθούμε, θέλουν οπωσδήποτε να έχει χώρο για να μπορούν να ατμίσουν. Που δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολη η αλήθεια είναι στην Ελλάδα, διότι μόνο μέσα-μέσα δεν καπνίζουν. Υπάρχει αυτό η γκρίζα ζώνη που είναι λίγο, είναι και μέσα και δεν είναι. Γιατί είναι μέσα, γιατί από πάνω έχει στέγη. Ναι, αλλά έχει από πλάγια, έχει αέρα. Άρα δεν είναι εσωτερικό χώρο. Οπότε πας, έχει κρύο έξω και σου λένε να πάμε εκεί, να κάτσουμε έξω. Πάνω έχει στέγη. Ναι, αλλά έχει από πλάγια, έχει αέρα. Άρα δεν είναι εσωτερικό χώρο. Οπότε πας, έχει κρύο έξω και σου λένε να πάμε εκεί.

Θες να βγούμε έξω να τα πούμε κανονικά. Έλα εδώ πέρα κάτσε και ατμίζεις αύριο, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται βέβαια, το ξέρω αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα διχάσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι θέμα που διχάζει ήδη τις παρές και δει τα ζευγάρια. Γιατί παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας καπνιστής ή ατμιστής ή ατμομηχανιστής, δεν ξέρω πώς λέγεται, να έχει σχέση με μία μη καπνίστρια και το αντίστροφο.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Οι Κινέζοι έχουν φτιάξει ψάρι ρομπότ, ψάρια ρομπότ. Πραγματικά τι έχουμε να δούμε ακόμη, έτσι. Έχουν κάνει και ένα το οποίο είναι και λίγο μεγάλο. Golden Dragon, λέγεται BG5. Θα έχουν μοντέλα τα ψάρια. Θα σου λένε τι ψάρι πήρες. Πήρα ένα με 3-18 injection. Πήρα ένα με woofer και τέτοια. Ζυγίζει, λέει, περίπου 3 κιλά. Και είναι σαν drone. Το έχουν κάνει όμως κανονικά σαν ψάρι, το οποίο μπορεί να ελίσσεται μόνο του και μάλιστα να βάλουν πολλά να πηγαίνουν, λέει, με σχηματισμούς. Αυτοί δεν θα χρειάζονται πλέον drones υποβρύχια. Στην Κίνα θα έχουν τα ψάρια, θα παρακολουθούν τους πάντες. Και τώρα είναι εφιαλτικό όλο αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητά μας. Αν το συνδυάσει και με τα. Καταρχάς, τέτοια βλέπει ο Τραμπ και λέει: δεν υπάρχει, λέει, λόγος να πάμε πίσω στο AI, γιατί Κίνα θα μας ξεπεράσει. Από την άλλη, είναι όλο τρομακτικό. Ήδη υπάρχουν κάποιες δηλώσεις από γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει τύχει να βγουν ραντεβού με αυτούς που φοράνε τα γυαλιά, τα καινούργια, τα ρομποτικά που γράφουν, ξέρετε, αυτά της γνωστής εταιρείας που έχουν το λαμπάκι που αναβοσβήνει, υποτίθεται, λέει, όταν κάνεις recording. Αλλά τώρα να βγαίνεις με κάποιον τύπο έξω και να βλέπεις ότι έχει τέτοια γυαλιά. Λες τώρα, αυτός πρέπει να είναι και λίγο περίεργος. Μην πω τίποτα χειρότερο. Θα να πω, αυτός μπορεί να καταγράφει τα πάντα. Μπορεί να καταγράφει το ραντεβού. Μπορεί να το ανεβάσει μετά, να ανεβάζει αυτά που λέω. Παιδιά, πλέον δεν είμαστε πουθενά ασφαλείς. Μας παρακολουθούν στα πάντα. Ψάρια, γυαλιά, αεροπλάνα, drones, κάμερες. Χαμός γίνεται.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Κάνω μια καταγγελία τώρα, η καταγγελία της ημέρας. Τι είναι αυτό το πράγμα με τα ψηλά κέρματα, τα πολύ ψηλά κέρματα του ενός λεπτού και των δύο λεπτών, των πέντε λεπτών. Καλά, ενός λεπτού έχω να δω πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω εσείς βλέπετε, παίρνετε καθόλου ρέστα με ένα λεπτό. Παιδιά, έχω μαζέψει ένα σακούλι το οποίο είναι μονόλεπτα και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Θα μου πεις πέταξε να τα πετάξω, δεν είναι λίγο κάπως, δεν είναι να πετάξει λεφτά. Θέλω να πω, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον. Δηλαδή, μπορεί να λέει ο Άδωνης ότι τα πάμε πολύ καλά. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. Δεν σας κάλεσα, κύριε Γεωργιάδη, απλά σας ανέφερα. Ευχαριστώ, καλημέρα να πω στο κρατέ. Η Ελλάδα πραγματικά έχει φτάσει στο σημείο να πετάει λεφτά. Το είπε ο κ. Χαριζόπουλος πριν από λίγο. Δεν έχει τόσα πολλά λεφτά που πετάει τα κέρματα. Λοιπόν, έχω μονόλεπτα δίλεπτα και τα έχω σε ένα σακουλάκι, σαν το γερολαδά, και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Δεν τα παίρνει κανένα, δεν μπορεί να πάω στην τράπεζα. Τώρα θα με κυνηγάει ο τραπεζικός. Το είχα κάνει βέβαια τότε που είχαμε αλλάξει από δραχμές σε ευρώ. Φαντάζομαι το κάνατε κι εσείς, που παίρναμε τις δραχμές και τις πηγαίναμε να τις κάνουν ευρώ. Είχα πάει σε ένα καημένο τραπεζικό, σε έναν τον λυπάμαι ακόμα που τον είχα. Είχα πάει μια σακούλα με δραχμές και λέω πάρτα και κάντα ευρώ. Πρέπει να βγήκαν, ξέρω, 5 ευρώ όλα αυτά. Τος τσίπης! Λοιπόν, γιατί σας το πω όλο αυτό, πέρα από την καταγγελία, που θέλω να μου πείτε και στο galaxy92.gr να μου στείλετε μήνυμα να μου πείτε τι θα κάνω με αυτά τα ψηλά, πραγματικά. Θα μου πείτε, δεν είναι πολλά λεφτά, είναι τίποτα, είναι 20 ευρώ να βγαίνουν όλα αυτά. Τι να τα κάνω, δεν τα παίρνει κανείς. Οι Αμερικανοί όμως κατήργησαν με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρακαλώ, το κέρμα του ενός σεντ. Μονίμως το κατήργησαν. Σου λέει δεν χρειάζεται, που δεν χρειάζεται, κατάργησέ το. Θέλω να πω εδώ κάπου. Πάλι κύριε Γεωργιάδη, εσείς τι θα γίνει με το θέμα σας. Θέλω να πω κάπου εδώ πέρα ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάποια στιγμή θα καταργήσει τα λεφτά γενικότερα. Μα τα έχει καταργήσει ήδη, νομίζω δεν έχουμε και πολλά. Σιωπή!

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
4: Μαμούτ!
3: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.

0: παιδιά, τι γίνεται? Χειμώνιασε. Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται? Πώς είμαστε, τι κάνετε? Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στα μικρόφωνα. Ένα είναι, δύο είναι βασικά, αλλά σε ένα μιλάω εγώ. Λοιπόν, πρέπει να κάτι να κάνουμε με την αμφίεση. Πρέπει λίγο να εμείς οι... Τι να πω, δεν είμαι και γαλοκεράκιας, ρε παιδί μου. Εμείς που δεν έχουμε ακόμη προσαρμοστεί στην φθινοπορεινή ενδυμασία, πρέπει να το κάνουμε. Βγαίνω το πρωί με βερμούδα ακόμα, λες και με προσκοπάκι. Με βερμούδα και τισέρτ και κάνει μια ψύχρα. Βέβαια, σήμερα ο καιρός θα είναι καλύτερος, θα τα πούμε σε λίγο. Τέλος πάντων. Εσείς πώς ντυθήκατε σήμερα, τι βάλατε, τι φοράτε? Πες μου τι φοράς. Γεια σου Θέμη από την Αττική Οδό. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να με κάνετε follow στο Instagram vharisopoulosvh για να μου στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας. Φυσικά και στο galaxy92.gr. Και αφού η ώρα πήγε ήδη 7 ακριβώς, Dan Karadan, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Το ερώτημα που όλους μας ενώνει.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, αυτό το ερώτημα, όχι το άλλο. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, τοπικά ως και 5. Η θερμοκρασία όμως από 15 έως 29. Το όμως γιατί το είπα, δεν ξέρω. Όπως χθες είναι. 15 με 29, να πούμε χρόνια πολλά στις ορτάζουσες σοφία, αγάπη, πίστη και ελπίδα. Θα δούμε σε λίγο την ταυτότητα της ημέρας. Έχουμε μουσικάρες και σήμερα. Τα μηνύματά στα πάντα θα γίνει χαμός. Έχουμε Weekend, Teddy Swims και πρώτα απ' όλα Μολόκο. Sing it back.
2: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει. Πάρε Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Sing it back, Μολόκο στο Galaxy 92. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε, τα μηνύματα σας περιμένω στο galaxy92.gr. Καλημέρα στο Ρόδο του ραδιοφώνου, λέει ο Θωμάς εδώ. Τι ωραία πράγματα μου γράφετε σήμερα. Μα Ρόδο εγώ, πιο πολύ Ρόδα. Λοιπόν, είπαμε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Να πούμε χρόνια πολλά και στον Αγάπη, όπου γιορτάζει σήμερα, εκτός από την Αγάπη. Κάποτε ο Ολυμπιακός είχε ένα παίκτη που λεγόταν Αγάπιος Καλταβερίδης και ήταν από την Ελβετία, νομίζω. Σαν σήμερα το 1920, ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται. Πεθαίνει, βασικά πεθαίνει με το πιο γελίο θάνατο που έχει πεθάνει άνθρωπος. Από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Έχω τόσες πολλές ερωτήσεις, αλλά πρώτα απ' όλα είδατε τι παθαίνετε άμα υπερασπίζετε τα σκυλάκια σας. Έμπονες 700 μαϊμού. Τι κάνανε οι μαϊμούδες στο Τατόι, είχαν φέρει μαϊμού. Ζωολογικό κήπο είχαν κάνει στο Τατόι οι βασιλιάδες. Οι γιατροί του ανακοινώνουν. Πρόσεξε, εδώ είναι το άλλο το αστείο. Αστείο τώρα, βέβαια η επικαιρότητα δεν το κάνει πολύ αστείο. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει ψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου. Αυτοί οι γιατροί μήπως ήταν τίποτα πρόγονοι των γιατρών του Μαζονάκη, μήπως ήταν τίποτα ολιστικοί σαμανιστές, μήπως ήταν τίποτα υπνοθεραπευτές. Πέθανε λέει σε ηλικία 27 ετών μόλις και ήταν και ομορφόπεδο ο Αλέξανδρος ο Πρώτος. Αυτό που πολλοί κόσμος δεν ξέρει είναι ότι η Αλεξανδρούπολη πήρε το όνομά της από τον Κλειπώντα, από τον Φωνεφέντα από μαϊμού. Να σκοτώσει μαϊμού ρε φίλε, λέει, πραγματικά. Να στο γράψουν και στον τάφο να γελάνε οι καλεσμένοι. Η Αλεξανδρούπολη νομίζω λεγόταν Δεδέα Γάτς τότε, μέχρι τότε, αυτή η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Έτσι πέθανε ο Αλέξανδρος. Άμα να πεθάνει, να πεθάνει αξιομνημόνευτα. Και έτσι έχασε και την βεβαίως και τη βασιλεία. Τον Κωνσταντίνο, τον πατέρα, τον διαδέχθηκε ο Κωνσταντίνος ο δεύτερος. Ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν γιος του Κωνσταντίνου του πρώτου. Πρέπει να ήταν ανιψιός, κάτι τέτοιο. Μπορώ να σας λέω και ψέματα. Σαν σήμερα υπογράφεται το 1978 η συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ. Η πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. Η Αίγυπτος, η οποία δεν πολύ συμπαραστάθηκε στους Παλαιστινίους τώρα στην κρίση αυτή, δεν άνοιξε σύνορα, τίποτα. Σφύριζα διάφορα. Αδέρφια κατά τα άλλα. Σαν σήμερα το 1961 εκτελείται όλο κάτι δει σήμερα. Ο Αντνάν Μεντερές, ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας, που ήταν και πρωθυπουργός την εποχή του Πογκρόμ κατά των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Και σαν σήμερα γεννιέται το 1940 ο τεράστιος Έλληνας κωμικός Σωτήρης Μουστάκας, μια μεγάλη μορφή, και φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1982, νωρίς πολύ, ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος, στην τιμή του οποίου δόθηκε και μια συναυλία πολύ προσφάτως στο Καλλιμάρμαρο. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Καλά, η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες δεν ξέρουν και πάρα πολλά για τον Μάνο Λοΐζο, έτσι. Η αλήθεια, όσα θα έπρεπε να. Είναι κυπριακής καταγωγής. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα, Κυριακή. Εδώ είμαστε. Εγώ θα μείνω με την απορία με τις μαϊμούδες στο Τατόι. Πραγματικά, το Τατόι το οποίο θα ανανεωθεί, θα ανακαινιστεί. Τώρα θα γίνει, λέει, σαν τουριστικός προορισμός με τα έργα που θα γίνουν εκεί, τα βασιλικά ανάκτορα, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Δεν είναι από τα βασιλικά ανάκτορα που περιμένεις. Δεν έχει δηλαδή. Δεν είναι ανάκτορο τύπου Buckingham, έχει κάτι έτσι γραφικά, ας πούμε, ιστορικά σπιτάκια και κτίσματα, αλλά είναι μέσα σε μια υπέροχη περιοχή. Λοιπόν, Weekend, Andrew Donalds, Alana Miles, Soul to Soul, χρόνια πολλά, Σοφία, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Galaxy 92.

0: Θέλω το επόμενο Νόμπελ που θα δοθεί, δεν ξέρω σε ποιο τομέα θα μπει αυτό, να δοθεί, παιδιά, σε αυτόν που θα ανακαλύψει την κατάργηση των καλωδίων. Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγμα από τα καλώδια. Κάθε φορά, κάθε πρωί, μπλέκονται εδώ στα πόδια. Μπαίνει, έχει αυτή η καρέκλα, έχει αυτή τη ροδίτσα. Ξέρετε, τη ρόδα τη καρέκλα που σέρνεται. Και μπαίνει κάθε φορά το καλώδιο εκεί, δεν ξέρω πώς γίνεται. Έχει μαγνητάκι. Να φέρω κι εγώ έναν σαμανιστή γιατρό να το φτιάξει, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, αν δεν υπήρχε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, όλο αυτό θα ήταν πάρα πολύ αστείο. Διότι, αλλά δεν είναι. Είναι κωμικοτραγικό. Γιατί βγαίνουν όλες αυτές οι ειδικότητες, τις οποίες δεν ξέραμε. Τώρα, μετά τους σαμανιστές γιατρούς, εγώ έλεγα στην αρχή ότι αυτός είναι ένας όρος που εφήβραν οι δημοσιογράφοι για να λένε σαμανιστές. Παιδιά, δεν είναι. Είναι σαμανική ιατρή, λέει. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Έλα, Παναγία μου, να κάνω το σταυρό μου. Λοιπόν, τώρα, μετά τους σαμανιστές γιατρούς, τους ολιστικούς ιατρούς, με τα πτυχία από τη Χονολουλού και την Μπόρα Μπόρα, βγήκε τώρα ένας υπνοθεραπευτής. Αποκαλύφθηκε, λέει, θα το έχετε ακούσει στις ειδήσεις, ότι ο αποδέκτης της φωτογραφίας που έστειλε η γιατρός του, η θεράπουσα γιατρός, θεράπουσα την κάνει ο Θεός, η γιατρός του Μαζωνάκη, έστειλε τη φωτογραφία του, λέει, από το ιατρείο που είχε βγάλει τη φωτογραφία, την έστειλε στον άντρα της, την έστειλε σε έναν υπνοθεραπευτή με τον οποίο συνεργαζόταν. Γιατρός! Συνεργαζόταν με υπνοθεραπευτή. Τι είναι ο υπνοθεραπευτής? Θεραπεύει τον ύπνο? Θεραπεύει με τον ύπνο? Είναι ένας κύριος ο οποίος βγήκε χθες, ο κύριος Κομιανός, λέει, παιδιά, εξυπηρέτησε και τους δημοσιογράφους, λέει, βγήκα να σας μιλήσω, λέει, μην περιμένετε και τις άλλες μέρες, μην ξανάρχεστε την άλλη Δευτέρα, λέει, βγήκα να σας τα πω. Θέλετε να ακούσετε? Να ακούσετε. Και λέει ότι του είχε στείλει φωτογραφία, λέει, γιατί είχε ραντεβού μετά ο Μαζωνάκης με τον υπνοθεραπευτή. Και όταν είδε τη φωτογραφία, νόμιζε, κατάλαβε τη φωτογραφία, ότι ο Μαζωνάκης ζούσε. Απλά είχε κλειστά τα μάτια του, νομίζω. Ήταν την ώρα της θεραπείας. Ο ίδιος, λέει, δήλωσε ότι αντάλλαξαν SMS με τη γιατρό. Τι γίνεται, θα έρθει? Τη ρώτησε. Αδειμονούσε κιόλας. Θέλοντας να μάθει αν ισχύει το ραντεβού τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη του απάντησε όλα καλά, του έστειλε τη φωτογραφία με το Μαζωνάκη. Αυτή πάλι που έστειλε φωτογραφίες των ασθενών της. Τι πράγμα είναι αυτό πάλι? Με μια καρδούλα από κάτω. Και καρδούλα. Καρδούλα τη μάρανε. Αίσθηση προκαλεί η απάντηση που έδωσε ο κύριος Κομιανός. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι, είναι ζωντανός αυτή τη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω, δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά πάλι καλά. Πάλι καλά δηλαδή. Αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ, με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός. Εννοεί την ίδια. Καταλάβατε, εγώ περίμενα την εξέλιξη της ανάκρισης να δω που θα πάει. Όταν κατάλαβα ότι έφτασε εκεί που έφτασε, αναγκάστηκα μόνος μου, όχι μόνος μου, με τις συμβουλές δηλαδή των δικηγόρων μου, και κατέληξα σήμερα στην Ευελπίδου να καταθέσω. Καλά, θα τον βρίσκανε ποιος είναι. Θέλω να πω, τα κινητά δεν είναι, τα γράφουν όλα. Τώρα, εγώ θα πω κάτι το οποίο, καταρχάς να πω ότι αρχικά με εκπλήσει σε βαθμό σοκ η αφέλεια ανθρώπων που υποτίθεται ότι είναι της πιάτσας. Δηλαδή τώρα, άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλοι καλλιτέχνες, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει ξέρουν ότι γίνεται, τους κόβει, ή τουλάχιστον έτσι υποθέτουμε εμείς, να ανακατεύονται με ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στα όρια της, πώς να το πω, της ιατρικής. Και πάλι και πολύ καλά το λέω. Δηλαδή τώρα, το ξέρουν ότι πολύ αντιδημοφιλής άποψη στην Ελλάδα η ατομική ευθύνη. Λες ατομική ευθύνη και σε καταργούνται. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ατομική ευθύνη σε όλα τα πράγματα, σε ένα μικρότερο βαθμό βεβαίως. Πρωτεύουσα ευθύνη έχουν τα αρμόδια όργανα, είναι αυτοί που είναι οι δράστες φυσικά, μετά αυτός που ελέγχει και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή έχουμε και εμείς μια ατομική ευθύνη όταν δεν μας πολυκόβει να δούμε τι παίζει γύρω-γύρω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Απ' την άλλη βεβαίως σκέφτομαι ότι πολλοί από τους καλλιτέχνες έχουν αυτήν την αφέλεια του καθημερινού ανθρώπου ή τους παρασύρει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, τους παρασύρουν οι απαιτήσεις της δουλειάς. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θα πάει στη δουλειά του να φτιάξει καφέ, να είναι μπαρίστα, ή ένας οδηγός λεωφορείου, ή ένας δάσκαλος. Όχι, ο δάσκαλος έχει περισσότερο πρόβλημα. Και έχει πρόβλημα με τη φωνή του. Βύχει, δεν μπορεί να αποδώσει, δεν έχει την πίεση από τη δουλειά να πρέπει να αποδώσει. Οπότε αυτός, όταν βλέπει ότι ο βήχας δεν υποχωρεί όπως το Μαζωνάκι, ότι δεν νιώθει καλά, δεν μπορεί να βγει στη σκηνή κτλ., καταφεύγει σε κάποιες λύσεις οι οποίες είναι και λίγο εντός εισαγωγικών εναλλακτικές. Πάλι εφημισμός. Οπότε παρασύρονται και πήγε το υπνοθεραπευτής. Τώρα τι κάνει, ας πούμε? Δηλαδή, Πες μου εσύ τώρα, έχεις ένα πρόβλημα ψυχολογικό? Υπάρχει ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος. Κάνουν και αυτοί υπνοτισμό, αλλά το κάνουν με επαγγελματικό τρόπο. Η υπνοθεραπευτής είναι μια ειδικότητα την οποία δεν την ξέραμε. Αν ανοίξουμε κάνα καινούργιο ΙΕΚ τώρα με όλες αυτές τις νέες ειδικότητες, ολιστικής ιατρικής, σαμανικής ιατρικής, υπνοτισμού, υπνοθεραπείας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πάντως για να τελειώνουμε, λέει το σημείο το οποίο εντοπίστηκε, λέει, τραβήχτηκε η φωτογραφία μάλλον, συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζονάκη, και οι δύο εικόνες, δύο φωτογραφίες, διαγράφηκαν λίγο μετά τις 7 με διαφορά 4 δευτερολέπτων, και στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και ένα διαγραμμένο αρχείο βίντεο. Αυτά.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: τηλέφωνο. Μας στέλνετε μηνύματα στο galaxy92.gr. Μας κάνετε και follow στο Instagram του σταθμού Galaxy92FM. Η ώρα είναι 7 και 28. Καλημέρα στην Ελένη που λέει: Βαγγέλη, μην μιλάς για υπνοθεραπεία, γιατί πάμε στη δουλειά και νιστάζουμε. Ναι, η αλήθεια είναι: η υπνοθεραπεία τη χρειαζόμασταν, αλλά τώρα δεν μπορούμε. Όμως ήρθε η ώρα για.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Την κίνηση στους δρόμους. Ο Κηφισός ήδη έχει δείξει τα δόντια του. Έχει πρόβλημα μεγάλο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Παίρνετε μια ανάσα και μετά ξανακολλάει. Μάλλον ανάποδα τα είπα. Ξεκινάει από πάνω η κίνηση. Από την Αττική Οδό. Παίρνετε μια ανάσα στη Φιλαδέλφια και ξανακολλάει στο ύπνο. Στο ύπνο. Είδες, υπνοθεραπεία του Περιστερίου. Η άνοδος κάπως καλύτερη, ξεμπερδεύεται εκεί γύρω στον Κόκκινο Μήλο, στην Φιλαδέλφια πάλι. Και μετά ο δρόμος ανοίγει για πάνω. Κηφισίας με δύο μποτιλιαρίσματα, ένα στο ύψος του Χαλανδρίου και ένα στο ύψος της Κατεχάκη, κάπως καλύτερη από άλλες μέρες. Συγγνώμη, και η άνοδος στο ύψος του Ψυχικού. Η Μεσογείων με το γνωστό τμήμα που μας ταλαιπωρεί κάθε μέρα στην κάθοδο από κάτω Χαλάνδρη μέχρι Πεντάγωνο. Η άνοδος του Καρέα, θέλω να στείλω πολλά φιλιά εκεί, γιατί έβλεπα τους οδηγούς από νωρίς μποτιλιαρισμένους κατεβαίνοντας εγώ. Ανεβαίνοντας από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και πιο μετά, έχει μποτιλιάρισμα, έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στην εθνική αντιστάσεως στη Δάφνη. Η Βουλιαγμένη κολλάει πολύ νωρίς φέτος. Τι γίνεται εκεί στην κάθοδο, στο ύψος του Αλίμου. Η παραλιακή αρχίζει και πυκνώνει σιγά σιγά από Έδεμ. Μέχρι παλιό Φάληρο στην άνοδο, Πειράς με μόνιμα προβλήματα. Η Πειρός κάπως καλύτερη. Το κέντρο έχει θέματα στη Βασιλή Σοφίας στο ρεύμα προς Χίλτον και στην Αμαλίας, η οποία Αμαλίας πάντα μας ταλαιπωρεί. Η Βασιλή Σοφίας ξανακολλάει και πιο ψηλά από τον Ευαγγελισμό μέχρι τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πολύ νωρίς η κίνηση ξεκινάει φέτος. Τι έχει γίνει, παιδιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, μια έρευνα η οποία έρχεται να αλλάξει λίγο τις απόψεις μας για το ποιες χώρες, σε ποιες χώρες μάλλον. Οι νέοι εγκαταλείπουν το σπίτι των γονιών τους. Βέβαια στην Ελλάδα όταν φεύγεις από το σπίτι δεν είσαι πλέον νέος, είσαι λίγο μεσήλικας. Αλλά δεν είμαστε οι χειρότεροι. Οι χειρότεροι είναι οι Κροάτες, λέει. Οι Κροάτες φεύγουν σε ηλικία 31,5 ετών. Οι Έλληνες εγκαταλείπουν την οικογενειακή εστία σε ηλικία 30,9 ετών. Και αν δεν ήταν η κρίση να διώξει πολλούς Έλληνες στο εξωτερικό, θα μέναν ακόμη πάρα πολύ στο σπίτι τους. Βέβαια, η κρίση απ' την άλλη δεν τους διευκολύνει και ώστε να φύγουν πάνε να νοικιάσουν δικό τους σπίτι. Γιατί το να νοικιάσει σπίτι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πιο δύσκολο από παλιά. Ούτε παλιά ήταν εύκολο. Ούτε εγώ, όταν ξέφυγα από το σπίτι μου σε ηλικία 25 ετών, να πάω να έρθω να μείνω στην Αθήνα, δεν ήταν εύκολο να ζήσει μόνο, ούτε τότε. Μην νομίζετε. Ποτέ δεν είναι εύκολο. Οι Γερμανοί όμως, αυτή είναι η έκπληξη, οι Γερμανοί. Μάλιστα το 30% των 25χρονων στη Γερμανία μένει ακόμη με τους γονείς του. Μάλιστα υπάρχει και η φράση στη Γερμανία που λέγεται Hotel Mama, Hotel Mucha. Ένα στα τρία αγόρια στη Γερμανία μένει με τους γονείς του ακόμη και μετά την ηλικία των 25 ετών. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί πέρα. Η οικονομική κατάσταση έχει χειροτερέψει. Σίγουρα έχει χειροτερέψει και στη Γερμανία. Αλλά δεν το περίμενα αυτό, γιατί η άποψη έχουμε εδώ είναι ότι μόλις τα παιδιά κλείνουν τα 18 στη Βόρεια Ευρώπη, τους λένε οι δικοί τους Raus! Verboten! Έξω! Αλλά δεν είναι έτσι τελικά στη Γερμανία. Οι Φιλανδοί βιάζονται πάρα πολύ σε ηλικία 21,3 ετών. Στην Ελλάδα ο Έλληνας πρέπει να φτάσει γύρω στα 40 λίγο και δεν είναι και έτοιμος. Δεν είναι. Μένω. Είναι άλλοι που λένε. Μένω μόνος μου. Έχω φύγει από το πατρικό. Οι γονείς μου είναι από κάτω στο δεύτερο. Εγώ είμαι στο τρίτο. Και παίρνω. Πάω τρώω στη μαμά. Είναι αυτή, γιατί δεν έχω μάθει ακόμα να μαγειρεύω. Είναι αυτή η ντεμέκα ανεξαρτησία που έχουμε στην Ελλάδα, που μένει σε άλλο όροφο, πας τρως στη μαμά ή μπορεί να μένει σε άλλο σπίτι και να πηγαίνει τα άπλυτα στη μαμά, να τα πηγαίνει στο πλυντήριο, να τα πλένει, τα σιδερώνει. Αυτό δεν είναι ανεξαρτησία, αδερφέ. Αυτό είναι, πώς το λένε, εξαρτησία εκ του μακρόθεν. Εξάρτηση, συγγνώμη, εξαρτησία. Τη δική μου λέξη έκανα. Εν τω μεταξύ είναι και το άλλο που παλιότερα οι Έλληνες πηγαίναν από τη μία εξάρτηση στην άλλη. Μόλις φεύγαν από το πατρικό, παντρεύονταν. Ή πήγαν να συγκατοικήσουν. Ούτε αυτό είναι ωραίο, γιατί άμα πας από τη μαμά στη σύζυγο ή από τον μπαμπά στον σύζυγο, είναι λίγο. Θα έχεις προβλήματα.
1: Galaxy 92.
0: Το να πάει να μείνεις μόνος, βέβαια, προϋποθέτει και guts, έτσι. Πρέπει να δουλέψεις, να πληρώσεις τα δικά σου έξοδα, να μάθεις πώς είναι το σπίτι, να μάθεις πώς είναι να πλένεις κανένα ρούχο, κανένα βρακί.
2: Με το συμπάθειο, έτσι.
0: Βέβαια,

0: Καλημέρα και στον Σταύρο, ο οποίος έφυγε, λέει, από το σπίτι σε ηλικία 25 ετών κι αυτός. Θέλει guts, βέβαια, δεν είναι απλό. Και πρέπει να έχεις και γονείς που συνεργάζονται σε αυτό. Γιατί οι γονείς μπορεί να είναι τύπου: Πού πας, αγόρι μου, πού θα παφείς μόνη. Αυτή η Ελληνίδα μάνα που σε γεμίζει τύψεις. Θα παφείς μόνη εδώ πέρα, τι θα κάνω εγώ, πού θα πας. Μετά σε ευνουχίζουν. Πώς θα πας, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εγκλήματα έχουν γίνει από τους Έλληνες γονείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσουμε πίτσες και να ακούσουμε την καλημέρα σας, την πρώτη καλημέρα της ημέρας. 2-10-99-59-970, 2-10-99-59-970. Στον πρώτο που θα πάρει τηλέφωνο τώρα και θα μας πει την καλημέρα στον αέρα, θα κερδίσει δύο πίτσες, πίτσα φαν και μία σαλάτα του σεφ. Βεβαίως, λίγο λεπτομέρειες για το τι θα φάτε.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αυτός είναι ο Teddy Swims και αυτό είναι το The Door και αυτή είναι η Κατερίνα που έχουμε στη γραμμή μας. Καλημέρα Κατερίνα, είσαι εκεί?
1: Καλημέρα.
0: Κατερίνα, πολύ ήρεμη και καλημέρα. Τι σε ακούω, ενθουσιώδη καθόλου, τίποτα, έτσι, ενστάσεις ακόμα, τι γίνεται?
1: Εντάξει, λίγουλάκι, είναι νωρίς ακόμα.
0: Είναι νωρίς ακόμα, πας στη δουλειά?
1: Πάω στη δουλειά.
0: Με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε?
1: Δεν θέλω να πω.
0: Δεν είμαστε εφορία, είσαι ιδιωτική υπάλληλος, ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι, ναι, δεν θέλω να πω γιατί δεν θέλω να πάω.
0: Δεν θέλεις να πεις γιατί θες να πας?
1: Για την εφορία.
0: Δεν θες να πας?
1: Γιατί θα πω, θα με ρωτήσεις κι άλλα και θα αρχίσω να λέω και δεν θέλω.
0: Δεν είναι η τελευταία ερώτηση, είναι ό,τι πεις, το παίρνω, το αγοράζω.
1: Εντάξει.
0: Τι, με τι ασχολείσαι?
1: Είπαμε, δεν λέω.
0: Α, δεν λες, εντάξει. Είναι μυστική πράκτορα, εσύ, Κατερίνα.
1: Είναι μυστική πράκτορα.
0: Μου λες, ξεκίνησες, έχεις καιρό που ξεκίνησες δουλειά?
1: Αρκετό. Πήρα άδεια το 15ο, το τελευταίο του Ιουλίου. Οπότε έχει ξεχαστεί πάρα πολύ.
0: Πώς είναι αυτό, γιατί και εγώ το σκέφτομαι πολλές φορές. Βέβαια, τώρα δεν είναι και στο χέρι μου, αλλά όσοι φεύγουν Ιούλιο περνάνε καλύτερα, αλλά μετά δεν είναι λίγο αγκούρι?
1: Θα σου πω, εγώ έπαιρνα γενικά Σεπτέμβρη. Αλλά
0: έχει θέματα. Έχει θέματα.
1: Παλιότερα που υπήρχε μεγαλύτερη άνεση, έπαιρνα και μια εβδομαδούλα τον Ιούνιο και έτσι την πάλευα μέχρι το Σεπτέμβρη. Τώρα λοιπόν που δεν υπήρχε αυτή η άνεση, πήρα το 15ο του Ιουλίου. Είναι πολύ καλύτερα.
0: Πού πήγες?
1: Είναι πολύ. Και τα νερά και ο κόσμος και οι τιμές και όλα.
0: Πού πήγες?
1: Στην Πάτμο.
0: Στην Πάτμο. Α, πήγες και στο μοναστήρι πάνω, έκανες αυτό.
1: Εντάξει, ναι, κλασικά.
0: Κλασικά ακούω.
1: Κλασικά, ναι. Δεν πας στην Πάτμο ακόμα και αν δεν πιστεύεις και δεν πας. Και άνθρωποι που είναι, ξέρεις, από όλο τον κόσμο.
0: Α, εγώ ξέρω πολλούς που πάνε στην Πάτμο και μόνο στο μοναστήρι δεν πάνε. Πάνε για άλλα πράγματα. Λοιπόν, Κατερίνα μου, μυστική πράκτορα, κέρδισες δύο πίτσες. Μία πίτσα αλφόρνο πίτσα φαν, μία πίτσα smoked αλφόρνο πίτσα φαν και μία σαλάτα του σεφ. Συγχαρητήρια. Πολλά φιλιά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε βεβαίως τώρα που αποχαιρετήσαμε την Κατερίνα ότι ψάχνετε το επόμενο αγαπημένο σε γευτικό στέκι πίτσα φαν. Έφτασε στη Δραπετσόνα, παρακαλώ, με το 107ο κατάστημά της. Η έναξη έγινε την 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, φέρνοντας μαζί έναν ολόκληρο κόσμο από φοβερές γεύσεις που δεν είναι μόνο οι αγαπημένοι σας πίτσες, είναι μπέργκερ, ζυμαρικά, σαλάτες και πολλά ακόμη. Μια παράδοση 30 ετών στην καινοτομία, την κορυφαία ποιότητα υλικών και τις ασυναγόνες. Αγώνιστες τιμές, καλή αρχή να ευχηθούμε κι εμείς.
2: Galaxy 92.

0: Εν τω μεταξύ, έχουν βγει τώρα, αρχίζουν και βγαίνουν διάφοροι celebrities οι οποίοι έχουν πάει σε τέτοιους γιατρούς εντός ή εκτός εισαγωγικών. Βγήκε η Χριστίνα Παπά χθες σε κάποια κανάλια. Την είδα στον Α που την είχε ο Ντόνις Ρόιτερ και είχε μια γάτα η οποία είχε μπει στο πλάνο την ώρα της σύνδεσης. Τέλος πάντων, αυτό είναι λεπτομέρεια. Είπε Παπά λοιπόν ότι είχε πάει εκεί, δεν είπε λεπτομέρειες γιατί και πώς. Μα το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί πηγαίνουν σε αυτούς τους γιατρούς. Που δεν μας το έχει απαντήσει κανένας. Μάθαμε, εντάξει, οκ, okay, έχουν αυτοί, φταίνε, κάνουν λάθος, διακινδυνεύουν ζωές, υγεία κτλ. Είναι πρακτικές οι οποίες πρέπει να γίνονται στο νοσοκομείο. Γιατί πάνε, δεν μας λένε όμως. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε η Παπά, είπε ότι λέει, εγώ απλά λέει, ήθελα να πω λέει, ότι αυτό είναι ένα πολύ λυπηρό πράγμα που μας έχει όλους σημαδέψει κτλ. Δεν μπορώ να σας πω λέει, για μένα κτλ. Αυτό. Και η Δάφνη Καραβοκύρη, η οποία ως δημοσιογράφος βέβαια στο πλαίσιο ρεπορτάζ παλιότερα για το Vice, είχε πάει στον υπνοθεραπευτή τον εν λόγω και είχε κάνει και ένα τουλάχιστον session που λέμε και στο χωριό μου, μια συνεδρία. Και λέει ότι είδε κάποια πράγματα, δεν ξέρω, ένιωσε κάποια πράγματα. Παναγία μου, με σηκώνεται τρίχα το μεταξύ να τα ακούω αυτά. Εν πάση περιπτώσει, να πω μια καλημέρα στην Κέλλη που μας ακούει και στην Κλέρι που ξεκίνησαν και αυτές τη σεζόν με Galaxy 92. Gloria Gaynor, Matthew Fisher, Bob Marley έρχονται στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye στον Galaxy 92. Έχουμε μια ιστορία εδώ πολύ ενδιαφέρουσα. Κυρία Μάριαν Φλίπο, 49 ετών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήρωσε πολύ ακριβά τον έρωτά της, λέει, για τον Καλονό, ο οποίος λέγεται Greg Starr, συνοδός πολυτελείας. Ο Καλονός, ιερόδουλος πολυτελείας δηλαδή, να το πούμε έτσι, να το πούμε διαφορετικά. Ωραίο το παλικάρι, έτσι, θυμίζει Άρης Πιλιοτόπουλος στα νιάτα του. Εμφανισιακά εννοούμε. Η χείρα αυτή πλήρωσε με 5,2 εκατομμύρια ευρώ την αγάπη που της πούλησε συνοδός πολυτελείας. Είχε αγοράσει και έπαυλη 14 εκατομμύρια ευρώ για να στεγάσει τον έρωτά του. Τι λεφτά έχει αυτή? Αυτή ήταν παντρεμένη με ένα τύπο ο οποίος είχε, λέει, παιχνίδια. Είχε, πώς το λένε, βιομηχανία παιχνιδιών. Ναι. Και τώρα, λέει, τον μηνύει γιατί πήρε τα λεφτά του, τη χώρισε αυτός. Η αγορά της έπαυλης πραγματοποιήθηκε, λέει, μέσα στην ίδια χρονική περίοδο κατά την οποία η Φλίπο υποστηρίζει σήμερα ότι ο Σταρ και ένας διαχειριστής του πρακτορείου συνοδών την πίεζαν να καταβάλει επιπλέον εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο ενός ψευδού σχεδίου εξαγοράς συμβολέου. Έπρεπε να αγοράσει, λέει, το συμβόλαιό του από το πρακτορείο μοντέλων. Και τώρα υπήρξε θύμα πάντες και ψάχνει να βρει το δίκιο της. Τώρα εδώ δεν υπάρχει ατομική ευθύνη. Δηλαδή, βλέπεις, κοπέλα μου, ότι ο άλλος σε κοροϊδεύει. Δηλαδή, πας και τα στάζεις, εν γνώση σου. Πήγε τάσταξη τώρα η Φλίπο και ψάχνεται. Εν τω μεταξύ, δεν είναι φοβερό ότι στις περιπτώσεις που είναι η γυναίκα αυτή που πληρώνει συνοδό, η γυναίκα είναι το θύμα. Ενώ στις περιπτώσεις που είναι ο άντρας αυτός που πληρώνει συνοδό, η γυναίκα πάλι είναι το θύμα. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό. Τώρα λένε, αχ, την καημένη τι έπαθε, την εξαπάτησε, της πήρε τα λεφτά. Άλλο πρόκοπο. Στην περίπτωση του άντρα θα λέγανε, τον παλιό καιρό ήθελε και εγκόμενα. Καλά να πάθει, ρε. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Καλημέρα και μια μεγάλη αγκαλιά σε όσους βρίσκονται στη διαδικασία απώλειας των καλοκαιρινών κιλών αυτό το διάστημα. Θα κάνουμε ένα break για λίγες διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως εδώ στον Galaxy. Πολλά φιλιά και στα παιδιά που μας βλέπουν live στο Instagram. Instagram V. Χαρισόπουλος. Παιδιά, αυτό το κινητό θα το πετάξω, μα την Παναγία, δεν γίνεται άλλο. Σε πολύ λίγο κοντά σας και πάλι.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Υπνοθεραπευτής, αναδρομέας, θεραπευτής, δηλώνει ο άνθρωπος που έλαβε στο κινητό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την ιατρό του. Είναι ο πλέον αρμόδιος για να αναλάβει τις αρμόδιες αρχές που κοιμούνταν τον ύπνο του δικαίου. Ο γιατρός που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση ξεκίνησε απεργία πείνας. Δεν διευκρινίστηκε αν θα καταναλώνει τις βιταμίνες που συνταγογραφούσε. Ρεκόρ 17 ετία στις πωλήσεις Bentley καταγράφηκε στη χώρα μας πέρυσι. Τα σπίτια έχουν γίνει τόσο απλησίαστα που οι Έλληνες πλέον αναγκάζονται να μένουν σε αυτοκίνητα. Την τελευταία του πνοή άφησε ο γυρότερος άνδρας στην Ευρώπη, Πορτογάλος Βιτ-Αντώνιο Λοβάλος, ηλικία μόλις 112 ετών. Το ρεκόρ του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν σημειωθεί ότι ήταν παντρεμένος. 49.000 μυρμήγκια σερβιρ ως γαρνιτούρα εστιατόριο στη Σεούλ που έχει βραβευτεί με 2 αστέρια Μισελέν. Προφανώς υπεύθυνοι κατέφυγαν στην πρακτική αυτή καθώς έχει φτάσει στα ύψη η τιμή της μύγας. Κυρίες και κύριοι, ήταν η τίτλη ειδήσεων στις 8 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Αυτή την μέρα σήμερα στις... Σήμερα το βρήκα. Λοιπόν, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά ως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς.
2: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Rod Stewart, Baby Jane στο Galaxy 92. Λέγαμε για τη Χριστίνα Παπά χθες που έλεγε για την εμπειρία της με τον γιατρό αυτό τον περίεργο. Λέει γιατί πήγε, είχε πάντα προβλήματα με το στομάχι της και τα κιλά της. Χριστίνα Παπά είχε πρόβλημα με τα κιλά. Τι λες, Χριστινάκη, μια χαρά είσαι. Είχα βουσκώματα, λέει, να το πω έτσι. Απλά μου είπαν θα πας εκεί, είναι καταπληκτικός. Έχει αλλάξει πολλούς ανθρώπους αυτοί που, σας, που τα λένε. Που, αυτοί από, το στό, από στόμα σε στόμα που λένε. Την εποχή του ίντερνετ, εντωμεταξύ. Φαντάσου, υπάρχει το ίντερνετ που μπορείς να μάθεις πάρα πολλά πράγματα και να παραπλανηθείς. Αλλά υπάρχουν και αυτοί, το στόμα σε στόμα. Πήγα, λέει, και τον επισκέφτηκα, το γιατρό του Μαζονάκη. Όντως είχε μια καρέκλα που σου έβαζε διάφορα ηλεκτρόδια στο κεφάλι και στα χέρια, αλλά και στο κάτω μέρος στα οπίσθια. Μετά σου έβγαζε ένα αποτέλεσμα και σε μένα είχε δώσει πολλές βιταμίνες, αλλά ήταν κανονικές βιταμίνες μεγάλης εταιρείας. Δεν ήταν σκευάσματα από το φαρμακείο. Πήγα δύο φορές, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν μου άρεσε ούτε το στυλ του. Ήταν ένα σκοτεινό ιατρείο και ένα σκοτεινό άνθρωπο. Τι εννοεί σκοτεινό? Και σκοτεινό ιατρείο, και αυτό άναψε καμιά λάμπα. Τόσα λεφτά παίρνει να μου. Από ένα γιατρό πα να ακούσει πράγματα, λέει, να σου εξηγήσει καλά. Δεν μου άρεσε αυτό που έβγαζε, δεν τον εμπιστεύτηκα καθόλου. Αυτή ήταν η εμπειρία μου. Και είπε μάλιστα ότι γενικώ υπάρχουν, λέει, γνωστοί που πίνουν νερό στο όνομά του, στο όνομα αυτών των γιατρών. Πολύ αξιόλογοι και καλλιεργημένοι άνθρωποι, γιατροί και φίλοι μου, και μέσα από τον πολιτικό κλάδο. Τεραν, τον έχουν επισκεφθεί και έχουν κάνει ακόμα και οι δικοί μου γιατροί αυτή τη θεραπεία με το αίμα. Ακόμα και γιατροί σας λέω. Καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή μετά ακούσω ότι το κάνουν γιατροί, λες, ο καθημερινός ο κόσμος ή έστω και οι καλλιτέχνες με τη δική τους, ας πούμε, έτσι, ωραιοπάθεια και ασφάλεια που έχουν, πόσο εύκολο είναι να παραπλανηθούν και να πάνε εκεί και να πούνε κάνε μου καθαρισμό. Τι καθαρισμό, τι είναι τζάμι, είναι οργανισμός, τον καθαρίσεις.
1: Galaxy 92.
0: Όπα, μας την πέσανε.

0: The Eye of the Tiger, Survivor από το Rocky. Το 3 νομίζω. Νέα Γκάλοπ φέρνουν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία με το 3 μπροστά, 30%, δηλαδή 30,5 στην Pulse, 31 στην Opinion Poll. Κυβερνητικό στέλεχος λέει, δηλώνει, τα νούμερα αυτά είναι η βάση για το ελαττήριο της αυτοδυναμίας. Για να δούμε τι γίνεται, για να δούμε τι γίνεται, γιατί τα πράγματα αποκτούν ενδιαφέρον. 17% η Ελλάς, 12% το Πασόκ στην Pulse. Είναι λίγο δύσκολη και η θέση αυτών των δύο κομμάτων τώρα, γιατί ο Μεν προσπαθεί να προσεγγίσει τον άλλον, δηλαδή ο Τσίπρας προσπαθεί να προσεγγίσει τον χώρο του Πασόκ. Το Πασόκ σου λέει, άμα εμείς δείξουμε έστω και την ελάχιστη διάθεση συνεργασίας με την Ελλάδα, θα μας φάει η μαρμάγκα. Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ο κόσμος βλέπει ότι δύο πράγματα μοιάζουν, δηλαδή άμα σου λέει, άμα ο Τσίπρας με τον Αντρουλάκη είναι το ίδιο, εγώ θα ψηφίσω τον μεγαλύτερο, αυτόν που έχει τις περισσότερες πιθανότητες, δηλαδή τον Τσίπρα. Άρα χάνει το Πασόκ. Αν το Πασόκ ήταν από πάνω, μπορεί να χάνει ο Τσίπρας. Χθες γίνεται τη κακομοίρα πάντως στη Βουλή, γιατί πλακώθηκαν ο Φλωρίδης με τον Δουδονή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης που προέρχεται από το Πασόκ και τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, έχει γίνει πιο νεοδημοκράτης από τους νεοδημοκράτες. Και ο ένας έλεγε στον άλλον που κατάντησες. Ο ένας έλεγε που κατάντησες το κόμμα σου και ο άλλος που κατάντησες εσύ. Και γενικώς που κατάντησε η Βουλή.
1: Galaxy 92.
0: Αυτή είναι η Fleetwood Mac, το Peacekeeper.

0: Δεν ξέρω τι άποψη έχετε για τα dating apps. Πάντως τώρα τελευταία διαβάζω πάρα πολύ συχνά και post αλλά και δημοσιεύματα στα οποία υπάρχει μια δυσαρέσκεια και μια βαρεμάρα για το διέξοδο στο οποίο σε φέρουν τα dating apps, ότι έχει βαρεθεί ο κόσμος να κάνει swipe στο Tinder και βγαίνει ραντεβού τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν οδηγούν πουθενά. Βέβαια τώρα άμα γνωρίσει κάποιον στο Tinder, συνήθως αυτό οδηγεί κάπου συγκεκριμένα, έτσι έχω ακούσει, δεν ξέρω. Υπάρχει μια μερίδα νέων ανθρώπων, λέει, και όχι τόσο νέων, που διαβάζω εδώ στο News 24, ότι πλέον έχει σταματήσει, έχει βγει από τα dating apps, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει κι εσείς, και γνωρίζουν κανονικά ανθρώπους όπως παλιά. Παλιά δηλαδή που για να γνωρίσεις άνθρωπο, για να κάνεις καμάκι, ας το πω έτσι, πρέπει να πας να πάρεις καντάρια υπομονής, να πιεις και 2-3 μπουκάλια για να βρεις το θάρρος να πας απέναντι να μιλήσεις σε κάποια. Λέει εδώ ας πούμε ο Νίκος, 29 ετών. Έχω γνωρίσει ανθρώπους σε πάρτι, σε σπίτια φίλων, σε διακοπές, ακόμη και σε ένα live. Δεν πήγα σε κανένα από αυτά τα μέρη για να φλερτάρω. Αυτό είναι το ωραίο. Οπότε γίνεται αυθόρμητα και καλά τώρα. Η Μαρία, 34 ετών. Δεν σκέφτομαι θα πάω εκεί για να γνωρίσω άντρες. Αν το έκανα έτσι, μάλλον θα χωνόμουν και θα φαινόταν. Πηγαίνω επειδή μου αρέσει αυτό που κάνω. Δεν μας λένε όμως αν γνωρίζουν τελικά κάποιον. Ο Στέφανος, 38 ετών. Οι φίλοι μου ξέρουν περίπου ποια άτομα μου αρέσουν και ξέρουν ποιον άνθρωπο δεν θα αντέξω ούτε για καφέ. Οπότε τους εμπιστεύομαι περισσότερο από έναν αλγόριθμο. Βλέπεις το AI είναι άχρηστο τελικά. Και η Χρυσή, 26 ετών, στα μπαρ γίνεται δουλίτσα. Σε ποιο μπάρμπα η Χρυσή. Υπάρχει φλερτ, υπάρχει συνήθως θετική διάθεση για γνωριμία, ακόμη και στο τέλος δεν καταλήξει γνωριμία στο ερωτικό. Μου φαίνεται λίγο περιβολικό όλο αυτό. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ εθισμένος από τα apps γενικότερα, όχι μόνο από τα dating apps. Δεν ξέρω. Γράψτε μου και εσείς εδώ στο galaxy92.gr και στο Instagram, μου στέλνετε μηνύματα στο vharisopoulosvh. Αν έχετε βγει από. Εντάξει, τώρα και το Instagram, κακά τα ψέματα, έχει μεταβληθεί σε ένα πιο mainstream dating app. Μπορεί να μιλάς με τους φίλους σου, μπορεί να βλέπεις πράγματα για τη δουλειά σου. Αλλά σε μεγάλο βαθμό παίζει ρόλο και στο φλερτ. Έχετε βγει από dating app, έχετε μπει σε dating app, σας έχετε κάνει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία από dating app. Γράψτε μου στο galaxy92.gr να γίνει εδώ νταβαντούρι.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας, για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
7: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, πώς μου το πε.
8: Μαμούτ!
7: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.

0: Μοναδική φωνάρα η Adele, Rolling in the Deep στο Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Στο Instagram Galaxy 92FM μας κάνετε follow. Όσοι μπήκατε στο διαγωνισμό για την Miley, 20 από εσάς μάλλον που μπήκατε στο διαγωνισμό για την Miley, θα ακούσετε μαζί μας σήμερα το απόγευμα πριν από όλους σε ένα private event το νέο άλμπουμ της Miley. Όλοι μαζί θα το ακούσουμε αυτό. Και βεβαίως ήρθε η ώρα να ακούσουμε την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:27, ο Κηφισός ακόμη δύσκολος από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αττική Οδός με μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο που ξεκινάει από το Ζεφύρι και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα με πρόβλημα από Ανθούσα μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλη στο ρεύμα λοιπόν προς Ελευσίνα. Η Κηφισίας με ιδιαίτερα προβλήματα κυρίως στο ύψος του Αμαρουσίου στην κάθοδο, πιο χαμηλά στο ύψος του Χαλανδρίου και η άνοδος με ένα μεγάλο μια ουρά που ξεκινάει από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από τη συμβολή με Αλεξάνδρας, τη Βασιλή Σοφίας δηλαδή, και φτάνει μέχρι το Φάρο Ψυχικού. Καλό κουράγιο εκεί, όπως επίσης και εσείς που είστε στην κάθοδο στη Μεσογείον, από το κάτω Χαλάνδρη μέχρι το Πεντάγωνο και στην άνοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Η καλή μου Κατεχάκη είναι κάπως καλή, αλλά έχει κολλάει λίγο πριν την στροφή για τα πανεπιστήμια. Η άνοδος για τον Καρέα είναι πολύ δύσκολη από Ηλίουπολη μέχρι να φτάσετε στο ύψος του Βύρωνα. Το κέντρο και αυτό με πολύ αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Αμαλίας και στη Βασιλή Σοφίας. Επίσης προβλήματα σε Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας και του Ελληνικού. Η Βάρη Κοροπίου με δυσκολίες, κυρίως το ρεύμα προς Κοροπή. Και η παραλιακή με θεματάκια στο ύψος της Γλυφάδας, του Αλίμου και με μεγαλύτερο πρόβλημα στο ρεύμα προς Πειραιά που ξεκινάει από την Λεωφόρο Συγκρού και φτάνει μέχρι τον Πειραιά. Εκεί θα δυσκολευτείτε, είναι ιδιαίτερα δύσκολο κομμάτι. Πολλά φιλιά και υπομονή στο ρεύμα προς Πειραιά που ξεκινάει από την Λεωφόρο Συγκρού και φτάνει μέχρι τον Πειραιά. Εκεί θα δυσκολευτείτε, είναι ιδιαίτερα δύσκολο κομμάτι.

0: Είναι η γυναίκα που τον προλόγησε στην έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουν κάνει ολόκληρα αφιερώματα τώρα. Είναι η κόρη του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην Ελλάς πλέον και είναι η σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα, του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Τώρα, συγγνώμη, εσύ, Αλέξη, περιμένεις να σε ψηφίσουμε με ΠΑΟΚτσίδες μέσα. Με συγχωρείς. Από τη δικιά μου την ψήφο την έχεις χάσει. Ιατρός, παρακαλώ. Τα καλύτερα μίλησε για τον Αλέξη. Λέει, δεν είναι, όταν λέει, μιλάει με τον άλλο, να δεις πώς τα είπε, δεν είναι από πάνω του, είναι, λέει, δίπλα του. Κατάλαβες. Τέτοια αυτά, έτσι, αυτό είναι το προφίλ, φίλοι. Είναι καινούργια μέθοδος πολιτικού προμόσιο. Να μαθαίνουν λίγο στα υπόλοιπα κόμματα.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Viola, let me see you dance, Viola.

Μπάιλα Μορένα από το Τζούκερο, σε ελεύθερη μετάφραση χόρεψε με λαχρινάκι. Το έχει κλέψει από το δικό μας το άγμε. Λαχρινάκι, με πότισες φαρμάκι. Όχι, δεν συνεχίζω. Καλημέρα στη Μελίνα που μας λέει την εμπειρία της από Tinder. Είχα, λέει, χρήσει ένα τρίμηνο, έτσι πως το είπε, σαν είναι φάρμακο το Tinder. Το μόνο που κέρδισα, λέει, είναι άπειρο γέλιο με τις κολλητές μου. Είχαμε καταλήξει να περιμένουν πώς και πώς να βρεθούμε για να τους πω τα

0: τράπελα που είχαν συμβεί. Θα έλεγα εφαρμογή για τους καμένους παντρεμένους μόνο ραντεβού για σεξ. Ρε Σιμελίνα, μόνο σε μένα τυχαίνουν αυτές που θέλουν σχέσεις στο Tinder. Τι γίνεται γιατί. Πραγματικά. Αν υπάρχει, λέει, κανένας ξεκάρφωτος νορμάλ εκεί μέσα, δεν παίζει να τον βρεις. Εγώ! Καλύτερα να ελπίζουμε στο φλερτ στο δρόμο. Λέει φλερτ στο σούπερ μάρκετ, μπαρ, παραλία ή οπουδήποτε αλλού. Καλά, φλερτ στο δρόμο δεν παίζει να βρεις Μελίνα, διότι πλέον άμα μιλήσεις σε γυναίκα άγνωστη, σε πάνε στην αστυνομία. Λες καλημέρα και σε περνάνε για ανώμαλο πλέον. Φίλοι μου, λέει, στην Ιταλία παντρεύτηκε από εφαρμογή. Βέβαια αυτοί είναι Ευρωπαίοι. Δεν είναι μόνο στην Ιταλία, και στην Ελλάδα έχουν παντρευτεί από εφαρμογές. Στείλτε μας και ένα τέτοια μηνύματα και στο galaxy92.gr και στο Instagram Β Χαρισόπουλος, να μας πείτε εμπειρίες από dating apps. Πάντως να σας πω ότι εκείνη που έχει βρει τον έρωτα, βέβαια το δικό της, και δεν ασχολείται με αυτά, είναι η Kim Kardashian, η οποία αποζημιώθηκε επιτέλους για τη ληστεία που είχε υποστεί, που είχε ζήσει στο Παρίσι, που είχαν, επιθυμάστε, που είχαν μπει κάτι μπαμπόγεροι με μάσκες και τις είχαν κλέψει τα κοσμήματα και τα είχε δει όλα. Έπαθε σύγκριο. Λοιπόν, η γαλλική δικαιοσύνη την αποζημίωσε με μόλις ένα ευρώ. Αυτό που λένε, τιμή ευκαιρίας, μόλις ένα ευρώ. Και πριν πείτε οτιδήποτε για τη γαλλική δικαιοσύνη, να σας ενημερώσω ότι την αποζημίωση αυτή την είχε ζητήσει η ίδια η Καρντάσιαν συμβολικά. Λέει, θέλω να αποζημιώσω συμβολικά ένα ευρώ. Αυτό είχε ζητήσει ως ο δικηγόρος της. Εν πάση περιπτώσει, οι δράστες, λέει, που στη Γαλλία αποκαλούνται συχνά ληστές παππούδες, λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους, φορούσαν μάσκες σκι και είχαν μεταμφιεστεί σε αστυνομικούς. Η ληστεία ήταν η μεγαλύτερη που είχε σημειωθεί στη Γαλλία σε βάθος 2 δεκαετιών. Ήταν η Καρντάσιαν στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο της, να σας θυμίσω, και είχαν μπουκάρει μέσα αυτοί. Ο υπάλληλος υποδοχής του ξενοδοχείου, ο οποίος ήταν επίσης ενάγων στην υπόθεση, σε αντίθεση με την Καρντάσιαν που πήρε ένα ευρώ, πήρε 110.000 ευρώ. Όπα, βέβαια αυτό τα χρειάζεται κιόλας. Η Καρντάσιαν, τι να τις κάνουν, 110.000 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για την κολόνια της.
1: Galaxy 92. Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.
0: Και εγώ την κολόνια της, ο βλάχος, την κολόνια της, το αρωμά της. Κολόνια, σιγά μην είναι και μυρτό. Εκείνη παλιά, πώς τη λέγαμε, η Marvel, θυμάστε?

0: Πεθαίνω και τον ξανθό, τον Modern Talking. Πεθαίνω.
1: Μακάβα!
0: Είναι αυτός που είχε πάθει δύο φορές κάταγμα στο μόριό του. Δεν σας κάνω πλάκα, είναι, δεν είναι make believe, είναι αλήθεια. Ο, πώς το λέγανε να δεις αυτόν.
2: Λουί Λουί.
0: Dieter Bohlen, ο Dieter Bohlen. Ναι, ήταν λίγο άγριο το αγόρι. Λοιπόν, ο Γρηγόρης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν στους περισσότερους. Δεν βλέπω, λέει, να υπάρχει χρόνος για έρωτες, ειδικά στο γυναικείο φύλο. Άσε, ρε Γρηγόρη, που δεν υπάρχει χρόνος για έρωτες τώρα. Ποιο... Αλήθεια τώρα. Πάντα υπάρχει χρόνος για έρωτες. Καλημέρα στον πρόεδρο, τον Χρήστο από Μοσχάτο. Ξέχασε, λέει, και την 4711 την Κολόνια. Ναι, εκείνη με το, με το κουδουνάκι, θυμάστε. Εντάξει, Κολόνια, γιατί λέγεται, γιατί είναι από την Κολονία. Το άρωμα αυτό. Καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Λέει: εμένα, λέει, η πρώτη μου 7χρονη σχέση ήταν γατάκια από το IRC. Ένα χρόνο με έπριζε, μετά είπα: άντε, okay, ας βγω. Α, και εσύ. Είπαμε να είσαι δύσκολη, όχι τόσο. Επίσης, ακόμα μία ήταν από date up, άλλες 4 από κοινές παρές και μετά απόλυτη ελευθερία και ησυχία. Βρήκες την ησυχία σου. IRC για τους παλιότερους, για τους νεότερους που δεν θυμούνται τώρα. Boomer alert. Το IRC, το PIRTS, το MRC ήταν κάποια. Δεν ήταν εφαρμογές. Δεν είχαμε τότε εφαρμογές εμείς. Είχαμε. Πώς το λένε. Ομαδικές. Τσάτρε, παιδί μου. Ήταν τσάτρουμς. Τεράστια τσάτρουμς. Με χιλιάδες συμμετέχοντες μέσα. Έμπαινες μέσα και έγραφε, ξέρω εγώ, Μάκης 21 Φιλαδέλφια. Και από πίσω ήταν, ξέρω εγώ, η Μαρία 25 Περιστέρη. Δεν ήξερες με ποιον μιλούσες, μιλούσες με ονόματα. Και έμπαινες μέσα και έγραφες Age, Sex, Location, ASL. Πόσο χρονών είσαι, τι φίλο είσαι και πού βρίσκεσαι. Και μετά ξεκινούσε. Και μετά σε χρόνο ντετέ, από το με τι ασχολείσαι, πήγαινε η συζήτηση στο τι φοράς. Πηγαίναμε όλοι στη δουλειά 7 η ώρα το πρωί, έβλεπε το αφεντικό, λέει: αυτοί πολλοί δουλεύουν. Αλλά τότε πηγαίναμε στη δουλειά γιατί είχαμε ίντερνετ μόνο στο σπίτι. Οπότε πηγαίναν όλοι για καμάκι, πηγαίναν στη δουλειά τότε. Αυτή ήταν η ωραία πραγματικότητα στα τέλη των 90s και αρχές των Zeros. Περισσότερες έτσι εμπειρίες από εκείνο το φλερτ το διαδικτυακό. Περιμένω εδώ στο galaxy92.gr να μου στείλετε. Έρχονται Alice Merton, Frankie Valli και Edwin Collins. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
3: Διαφημίσεις.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
11: Τα πάντα.
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
15: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Galaxy 92.
17: Amazing music.
18: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
19: Galaxy 92.
17: Amazing music.

0: Η πανέμορφη Γερμανοκαναδή Alice Merton. Αυτό είναι το No Roots. Το Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο και εσείς στα μηνύματα galaxy92.gr και στο Instagram μας κάνετε follow galaxy92fm. Ο φίλος μας εδώ λέει ότι παίζει πολύ γραφείο συνοικεσίων τώρα. Πες το μου αυτό, ότι θα φτάσουμε στα γραφεία συνοικεσίων. Σαν αυτό που έχει στην τηλεόραση. Είναι ένα κανάλι που δείχνει γραφεία συνοικεσίων συνέχεια, που έχει αυτήν την ξανθιά που ήταν κάποτε στο Power of Love. Το, όχι το πρώτο, το πετυχημένο, το επόμενο. Πώς έχουν γίνει, δεν θυμάμαι, ένα που ήταν λίγο πιο ντέκα. Μια ξανθιά μορέλα τώρα που το έπαιζε λίγο έτσι ιστορία. Αυτή έχει βγει τώρα στο γραφείο συνοικεσιών, είναι με ένα άλλο μαζί και λέει, έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Γιάννη Τσιλιπιπίδη. Είναι ιδιοκτήτης του γνωστού γραφείου συνοικεσιών. Βγαίνει ο Τσιλιπιπίδης και λέει 49χρονοι, πάντα είναι 49χρονοι. Πάντα είναι σαν τις τιμές, 19 και 99 τιμή ευκαιρίας. 49χρονοι ιατρός με τρία σπίτια στο Κολωνάκι, πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση. Ναι, άμα ήταν πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, θα έμπαινε πρώτα η πολύ εντυπωσιακή. Καταρχάς δεν έχοντας εσάς η πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, και μετά θα μπαίναν τα σπίτια στο Κολωνάκι. Πολύ εντυπωσιακή, με πολύ καλή προσωπικότητα, με έντονο κοινωνικό κύκλο, επιθυμεί τη γνωριμία κυρίου άνω των 50 με 55, μάλλον, βάζουν και ένα όριο εκεί, μην το έρθει και κανένα ραμολί και μας αυτό. Για σοβαρή σχέση. Ή ξέρω εγώ, γράφει ο άλλος τώρα για να μην μας κατηγορήσουν. Λέει, ξέρω εγώ, καλοστεκούμενος κύριος. Καλοστεκούμενος κύριος, λίγο μετά τα 50, 59 δηλαδή, αναζητά τη γνωριμία σοβαρής κυρίας, 30 με 35, όπα ο παππούς, 30 με 35, για δημιουργία οικογένειας. Έχει δύο μαγαζιά στο Κολωνό και μία αποθήκη στην Κεσαριανή, εντάξει. Δεν το λες και κελεπούρη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και κάνουν αυτοί που τι φταίχνουν δουλειά. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν έχω πάει σε γραφείο συνοικεσίων. Δηλαδή, έχω πάει για ρεπορτάζ παλιά. Δεν έχω πάει για μένα, εννοώ. Αλλά έτσι πως πάνε τα πράγματα, νομίζω εκεί θα καταλήξουμε.
1: Galaxy 92.

0: World από τον Φράγκη Βάλε και τους Four Seasons, τη φοβερή αυτή, το φοβερό musical με τον Τζον Τραβόλτα και την Ολίβια Νιούτον Τζον. Κανείς δεν ξέρει γιατί αυτή η ταινία ονομάστηκε Grease. Προέρχεται βέβαια από τον, μάλλον ξέρουν από πού προέρχεται, αλλά δεν ξέρουν γιατί το ονόμασαν έτσι. Προέρχεται από τον όρο Greaser, που ήταν ένας περιφρονητικός όρος που χρησιμοποιούσαν οι Αμερικάνοι για τους Ιταλούς και Έλληνες μετανάστες, ειδικά για τους νεαρούς που ήταν τα αλάνια τότε, να το πούμε, όπως ήταν ο Τραβόλτα. Ίσως έχει να κάνει με το λάδι που χρησιμοποιούσαν για τα μαλλιά τότε, που φτιάχναν έτσι αυτά τα, πώς τα λέμε, αυτά τα Teddy Boys τα λέγανε, όχι Teddy Boys, Teddy Boys, ναι, καλά λέμε. Λοιπόν, Grease αυτό. Τώρα θα σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον για το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως και θα σας δώσω και διαγωνισμό για βιβλία. Το Φεστιβάλ Βιβλίου λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου, είναι Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 10 και μισή, και Παρασκευή με Σάββατο 6 με 11, Κυριακή 10.30 με 3 και 6 με 10 και μισή. Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου άνοιξε τις πόρτες στο Πεδίο του Άρεως, δημιουργώντας ένα φιλόξενο χώρο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους του φίλους του βιβλίου και της φιλαγνωσίας. Τώρα θα σας δώσω εγώ την ευκαιρία να κερδίσετε τρία βιβλία: Το Συνήγορο της Ζωής της Εύας Διαμαντάκη, Το Δωμάτιο του Γιωβάνι του James Baldwin και τον Ιωάννη Καποδίστρια του Χρήστου Λούκου. Και τα τρία θα τα κερδίσει ένας. Πάμε για σούπερ διαγωνισμό. Στέλνετε μήνυμα τώρα, mail στο studio@galaxy92.gr, studio@galaxy92.gr, και ένας από εσάς θα κερδίσει και τα τρία βιβλία που είναι από τους εκδοτικούς οίκους Λυκόφος, με τέχνιο και μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης αντιστοίχως. Αυτά, διαβάζετε βιβλία, κάνουν καλό σε όλα. Πραγματικά, πιστέψτε με, θα σας αλλάξουν τη ζωή.
1: Galaxy 92.
0: Κάνουν καλό σε όλα, λες και είναι βιταμίνη το επάντησε. B12. Είναι βιταμίνη το βιβλίο, κακά τα ψέματα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου.
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Galaxy στις 9. Υπνοθεραπευτής, αναδρομέας θεραπευτής, δηλώνει ο άνθρωπος που έλαβε στο κινητό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την ιατρό του. Είναι ο πλέον αρμόδιος για να λάβει τις αρμόδιες αρχές που κοιμούνταν τον ύπνο του δικαίου. Ο γιατρός που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση ξεκίνησε απεργία πείνας. Δεν διευκρινίστηκε αν θα καταναλώνει τις βιταμίνες που συνταγογραφούσε. Ρεκόρ 17 ετίες της πωλήσης Bentley καταγράφηκε στη χώρα μας πέρυσι. Τα σπίτια έχουν γίνει τόσο απλησίαστα που οι Έλληνες πλέον αναγκάζονται να μένουν σε αυτοκίνητα. Την τελευταία του πνοή άφησε ο γυραιότερος άνδρας στην Ευρώπη, Πορτογάλος Βιταντώνιο Λαβάλο, σε ηλικία μόλις 112 ετών. Το ρεκόρ του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν σημειωθεί ότι ήταν παντρεμένος. 49.000 μυρμήγκια σέρβιρος γαρνιτούρα εστιατόριο στη Σεούλ που έχει βραβευτεί με 2 αστέρια Μισελέν. Προφανώς υπεύθυνοι κατέφυγαν στην πρακτική αυτή καθώς έχει φτάσει στα ύψη η τιμή της μύγας. Ήταν τίτλοι ειδήσεων στις 9 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
7: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Talking in your sleep από τους Romantics. Τώρα άμα μιλάς τον ύμνο σου και λες και τα μυστικά σου, την λέει ο άλλος. Ναι, σε κεράτωσα, σε κεράτω. Χθες το βράδυ σου είπα ψέματα. Ποιος παραμιλάει έτσι? Ή μπορεί να λες άλλα ονόματα, να τον άντρα σου να το λένε Γιώργο και εσύ να λες Βασίλη. Αχ, Βασίλη. Ποιος είναι ο Βασίλης? Τι είναι χειρότερο, να παραμιλάει ο άλλος τον ύπνο του ή να ροχαλίζει? Για γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr. Γιατί περισσότερο μεταξύ που παραμιλάνε δεν λένε κάτι που το καταλαβαίνεις. Λένε συνήθως κάτι. Το οποίο είναι και λίγο σκιαχτικό. Δηλαδή, φαντάζεσαι στον άλλον δίπλα το βράδυ και να λέει κάτι τέτοια. Εκεί που κοιμάσαι, και καλύτερα να κάνει ο άλλος. Γιατί το άλλο είναι και λίγο, λες, βλέπεις θρίλερ, ας πούμε. Σαν να έχει πάει ο δίσκος ανάποδα. Θυμάστε εκείνο που παίρναμε το Hotel California και το βάζα ανάποδα και έλεγε Welcome to the Hotel California. Και μετά το έκανες ανάποδα και έλεγε Satan. Κάπως έτσι. Αυτό μου θυμίζει. Μέχρι τις 10 εδώ θα λέει τέτοιες ασυναρτησίες ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, ο οποίος σας περιμένει στην παράσταση φέτος, όχι νέα του, είναι η ίδια παράσταση με πέρσι. Αλλά τι να κάνουμε, έκανε επιτυχία. 9 Οκτωβρίου ξεκινάμε στο θεατράλε. Κλείνετε τα εισιτήριά σας στο more.com. Θα σας πω και περισσότερες λεπτομέρειες στις επόμενες μέρες. Περιμένω τα μηνύματά σας και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, βεβαίως.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στις Σοφίες και στις υπόλοιπες εορτάζουσες. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πλέουν κυρίως από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε μουσικάρες, έχουμε Beach Boys, έχουμε Chris de Berg, έχουμε Amy Winehouse με την οποία θα ξεκινήσουμε.
1: Galaxy 92.

0: Η μαγαρίτσα Amy Winehouse, μέλος του κλαμπ των 27, δηλαδή των stars που φεύγουν στα 27 τους χρόνια, μεταξύ των οποίων και ο Jim Morrison και ο Kurt Cobain. Μαζί εδώ με τον συνθέτη των επιτυχιών, τον Mark Ronson, Valerie στον Galaxy 92. Μου στέλνετε μηνύματα παθούσες με θέμα ροχαλιτού. Η Κατερίνα λέει: έχω ακούσει φίλη να μιλάει σε άλλη γλώσσα στον ύπνο της. Έλα, Παναγία μου. Μήπως είναι δαιμονισμένη, μήπως να την πας σε αυτόν τον υπνοθεραπευτή που. Παιδιά, εντωμεταξύ, δεν σταματάει αυτό το σύριαλ. Έλεγε: έχει βγει μια κυρία τώρα που έχει πάει στον υπνοθεραπευτή αυτό και της έλεγε, λέει, σύμφωνα με τη δικιά της μαρτυρία, τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι λέει αυτή ήταν, της έλεγε ο υπνοθεραπευτής. Ότι ήταν μετασάρκωση του πατέρα της. Μου έλεγε πως ο πατέρας μου, λέει, μπορεί να έχει μετασαρκωθεί σε μένα. Παναγία μου, σηκώνεται τρίχα. Άλλος μου στέλνει εδώ, εξαρτάται, λέει, το ροχαλιτό είναι κάποια που σου ταράζουν το νευρικό σύστημα. Η Δήμητρα λέει να ροχαλίζει, δεν παλεύεται. Με δύο μεγάλες σχέσεις που είχα κοιμόμουν στον καναπέ, σαν κομπρεσέρ. Μα και εσύ τους διάλεγες όμως. Δύο μεγάλες σχέσεις. Δηλαδή, παιδιά, σας πω ένα μεγάλο, μια μεγάλη λύση. Ένα μεγάλο μυστικό. Δεν είναι μυστικό βέβαια. Χωρίς να γίνομαι ειδικός, αλλά να ξέρετε, το CPAP κόβει το ροχαλιτό. Άμα έχετε θέμα ροχαλιτού και μπορεί να έχετε και άπνοιες, αν βάλει CPAP, βέβαια, θα το δώσει γιατρός. Μην πάτε τώρα σε τίποτα υπνοθεραπευτές και σας τα δώσουν. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Θες καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Ρίτζεσι Καζίνο Μον Παρνέ σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση, μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ρίτζεσι Καζίνο Μον Παρνέ, εκεί που η εμπειρία ξεκινά, σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Galaxy92.gr και στο Instagram. Βί Χαρισόπουλος. Πάμε για Chris the Berg.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Lebanese Night από τον Ιρλανδό Chris De Burgh που έκανε χαμό στη δεκαετία του 60. Ένα από τα διαμάντια του συγκεκριμένου τραγουδιστή. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα εδώ στο Galaxy 92. Τώρα είναι η περίοδος που το... βγήκε μάλλον μια ανακοίνωση που λέει ότι στην Ιαπωνία λέει, έχουν ξεπεράσει τα 100 χρόνια 100.000 άνθρωποι. Φοβερό, έτσι. Δηλαδή στην Ιαπωνία είναι 100.000 αιωνόβιοι. Και μάλιστα η χώρα αυτή αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα ανάλογο και το δικού μας, όπου βέβαια δεν είναι τόσο αιωνόβιοι, αλλά όσο να είναι πολύ. Λέγαμε ότι προηγουμένως είχαμε πει την είδηση στους τίτλους ειδήσεων για τον αιωνόβιο Πορτογάλο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112-111 χρονών, νομίζω. 107, δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει. Παρ' όλα αυτά, ήταν ο πιο μεγάλος σε ηλικία Ευρωπαίος, διότι τον περνάνε 36 Ευρωπαίες, το βλέπετε έτσι, οι γυναίκες ζουν πολύ περισσότερο. 36 γυναίκες στις πρώτες θέσεις, ο πρώτος άνδρας μόλις την 37η. Η μεγαλύτερη σε ηλικία Ιαπωνέζα, για να επιστρέψουμε στην Ιαπωνία, είναι η Φούγιο Κισιμότο. Ρε παιδί μου, όλα τα ονόματά τους ακούγονται σαν ηλεκτρικές συσκευές. Έχω ένα Κισιμότο, πήρα ένα μούρλια. Σου κάνει κλιματισμό φοβερό. Από το Κιώτο, 114 ετών, και ο μεγαλύτερος σε ηλικία άντρας είναι ο Χικάρου Κάτο από το Κουμαμότο, 112. Αυτοί να κάνουν αυτό το προξενιό οι δυο τους. 114, μία 112, ο άλλος μια χαρά. Λοιπόν, τώρα βέβαια δεν ξέρω εγώ αν θα ήθελα να φτάσω τα 100, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή να πήγαινε σε 100 και να σου, ρε παιδί μου, μια χαρά, το λέω και okay, αλλά να ταλαιπωρήσει τώρα αυτό με 1000 προβλήματα. Εδώ τα 50 πατήσαμε και άσε τώρα, μην αρχίσω.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας, για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Πρέπει να βρω μια αφορμή.

0: Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9:27. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Στο Κυφισό το πρόβλημα είναι μεταξύ της Φιλαδέλφειας και της Λεωφόρου Αθηνών σε αυτό το τμήμα. Η Λεωφόρος Αθηνών είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και στην έξοδο και στην είσοδο από την Θιβών και μετά. Η Αττική Οδός με μποτιλιάρισμα μόνιμο εκεί από Ζεφύρη μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα έχει πρόβλημα από Ανθούσα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Η Κηφισίας σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν μπορώ να βρω και ένα τμήμα. Α, βρήκα ένα τμήμα που δεν έχει κίνηση. Το μόνο κομμάτι που δεν είναι ταλαιπωρημένο είναι η κάθοδος από τα Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι να φτάσετε στην Κατεχάκη. Κάθοδος δηλαδή είναι καλή, άνοδος δύσκολη. Και η Μεσογείο σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι μια ώρα προηγουμένως. Και η κάθοδος από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό και η άνοδος στο ύψος της Κατεχάκη, το είπα. Η Αλίμου Κατεχάκη με προβλήματα. Η προβλήματα και η άνοδος του περιφερειακού, ειδικά μετά τον Καρέα μέχρι Βύρωνα, δυσκολεύει πάρα πολύ. Η Αμαλία στο γνωστό κόκκινο. Η Βασιλής Σοφίας κάπως καλύτερα μέχρι το Χίλτον από εκεί και μέχρι το Σύνταγμα. Η κάθοδος είναι και αυτή δύσκολη. Η Εθνικής Αντιστάσεως στη Δάφνη πάρα πολύ δύσκολη. Και οι οδικές αρτηρίες του Παγκρατίου, Φιλολάου κτλ. Η Συγκρού είναι καλή, όλος περιέργος. Η Αμφιθέας με προβλήματα και στα δύο ρεύματα από Παλιό Φάληρο μέχρι την Παραλιακή, η οποία και αυτή με τα δικά της προβλήματα, από την Αμφιθέας μέχρι την Λεωφόρο Συγκρού. Η Χαμοστένας με προβλήματα κυρίως στο ρεύμα προς Συγκρού. Τα πάω όλα νομίζω, παιδιά. Και μην ξεχνάμε βεβαίως και την Αχαρνών, η οποία από το ύψος της Καφταντζόγλου μέχρι να φτάσετε στο γνωστό λεμομπούκαλο που λέμε εκεί πριν την Εθνική, έχει και αυτή προβλήματα. Υπομονή! Ακούτε Galaxy, μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος μου στέλνετε. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το cancel στο Ed Sheeran, έχει γίνει χαμός, διότι ως γνωστόν ο Macklemore και όλοι οι άλλοι opening καλλιτέχνες της περιοδίας του αποχώρησαν μετά την απόφαση του Ed Sheeran να βγάλει τον Macklemore μετά τις δικές του δηλώσεις στην εξέδρα, στη σκηνή του της συναυλίας για τις δηλώσεις συμπαράστασης για την Παλαιστίνη. Φαίνεται ότι υπάρχει τεράστια αντίδραση από τον κόσμο. Ήδη η γνωστή συναυλίας για τις δηλώσεις συμπαράστασης για την Παλαιστίνη. Φαίνεται ότι υπάρχει τεράστια αντίδραση από τον κόσμο. Ήδη η γνωστή

0: Στη συνέχεια να γίνεται χειρότερο για τον Ed Sheeran, υποθέτω, γιατί έτσι δείχνει τουλάχιστον το ρεύμα αυτό. Βεβαίως υπάρχουν και οι φιλοϊσραηλινοί, οι οποίοι έχουν γίνει Ed Sheeranικοί μέχρι κόκαλο μετά από την όλη εξέλιξη.
1: Galaxy 92.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο, μας ακούει από Τυχείο και γελάει με το μποτιλιάρισμα. Σατανά. Πολλά φιλιά στη Τυχείο, θα έρθω και εκεί φέτος.

Έχω δει Rick Astley όταν βγήκε το τραγούδι αυτό το 1987 στο Palette Sport της Θεσσαλονίκης, θα σέβεστε. Τώρα μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά όντως είχαμε στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια γιορτή κάθε το 26 Οκτωβρίου, συγγνώμη. Έχουμε τα Δημήτρια και είχαν φέρει το Rick Astley και διάφορους άλλους αστέρες της εποχής τότε. Το που θα σας πω τώρα δεν θυμάστε. Στα ντουζένια του ο Ρικ, ο οποίος τώρα τελευταία παίζει σε κάτι ροκ συναυλίες, έχει κάνει φοβερή αίσθηση. Λοιπόν, να πούμε και κάνα τηλεοπτικό. Έχουμε νέα από το μέτωπο του Σαββατοκύριακου, καθώς προστίθεται ακόμη μια εκπομπή στα πρωινά. Είναι της Face Κορδά, η οποία πήγε στον Αντένα και προφανώς έπρεπε να της βρουν ένα σλότ. Διότι το πρωινό ως γνωστόν είναι κατηλημένο από τον πρώην σύζυγό της. Το reunion είχε γίνει μια φορά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, οπότε δεν νομίζω να γινόταν για διάφορους λόγους. Την πάνε λοιπόν Σαββατοκύριακο. Έχουν ήδη αποφασιστεί, λέει, τα άτομα που θα την πλαισιώσουν στο πάνελ. Φαίνεται πως σε συζητήσεις βρίσκεται εδώ, διαβάζω στο Ζάπιτ, ο Άρης Καβατζίκης, με τον οποίο η παρουσιάστρια διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία και στενή προσωπική σχέση. Ήταν παλιότερα άλλωστε και στο πρωινό του Μέγκα. Οπότε προστίθεται ακόμη ένα, νομίζω ότι. Είναι πολύ αλλαγμένο το σκηνικό στο Σαββατοκύριακο φέτος. Μέχρι στιγμής που δίνουν μάχη ο Νίκος Μάνης στον Αλφα με το ρεπορτάζ στις 10 στον Sky. Και εμείς βεβαίως, εμείς περιμένουμε πώς και πώς την μητέρα όλων των μαχών τη Δευτέρα στα πρωινά, με πρεμιέρα στον Αντένα με Γιώργο Λιάγκα και στο Μέγκα με Σύση Χριστίδου. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ξεκινάει και η Σύση τη Δευτέρα, χωρίς να είμαι σίγουρος, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε και

0: Μπορούμε να δούμε πολύ έτσι, πράγματα και θάματα.
1: Διαφημίσεις.
2: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
3: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζεται. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
10: Τι?
9: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
10: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Ένα πολύ αγαπημένο νούμερο 1 στην Αγγλία, πολύ παλιότερα βεβαίως, τα Zeros από τους Gnarls Barkley. Είναι κάπως σαν παροδία του Charles Barkley, του γνωστού star του NBA, με το Crazy στον Galaxy 92. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε στα iPhone που έχετε τη λειτουργία Find My iPhone ή Find My Phone, πώς λέγεται. Πάντως λέει, έχει βγάλει τώρα η Apple, έχει βγάλει το iOS, το λειτουργικό αυτό σύστημα, μια νέα λειτουργία. Η λειτουργία έχει βγάλει νέα λειτουργία, η οποία σου επιτρέπει για μία μέρα να κρύβεσαι από ένα συγκεκριμένο άτομο. Ταράν, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Αγάπη μου, δεν σε έβρισκα σήμερα. Α, και εκεί πρέπει να δικαιολογηθείς. Λοιπόν, γιατί λέει το κάνει αυτό? Η επίσημη δικαιολογία είναι, λέει, το κάνω, λέει, για περιπτώσεις που θέλει ο άλλος να κάνει έκπληξη σε κάποιον. Δηλαδή, αν θες να κάνεις έκπληξη στον σύντροφό σου, να πας να τον βρεις εκεί που είναι, σβήνεις το Find My, που εγώ, να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι είναι για να βρεις το κινητό σου αυτή η λειτουργία. Δεν ήξερα ότι σε εντοπίζει κάποιος άλλος. Ενημερώστε με λίγο εδώ στο galaxy92.gr τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε λέει, αποκρύπτεσαι, λέει, για μία μέρα από τον άλλον και κάνεις ό,τι θέλεις. Εκτός και αν έχει πληροφορίες να σε βρει αλλού. Γιατί ξέρω εγώ. Έμαθα ότι περνούσες χθες από Νέα Σμύρνη, σου λέει η σύζυγος. Εγώ Νέα Σμύρνη, πώς δεν είναι? Ναι, ναι, μου είπανε, λέει, ότι είχες περάσει και πήρες τσιγάρα το περίπτερο και μετά από την... κάποιος άλλος φαλακρός με γυαλιά θα ήταν. Όχι, μου είπαν ότι είσαι εσύ. Εκεί αυτή η πληροφορία είναι πιο χρήσιμη. Υπάρχουν φίλοι οι οποίοι είναι καλύτεροι από τα λειτουργικά της Apple. Σε βρίσκουν στο πιτς φυτίλι. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αυτό είναι το βρετανικό κουαρτέτο των Blue. Είχαν κάνει και ντουέτο με τον Elton John, οπότε κουιντέτο, αν βάλεις. Δεν ήταν κουαρτέτο, είναι τέσσερις και. Μπερδεύσαμε τα μαθηματικά. Στο Sorry Sims to Be the Hardest Word, διασκευή του Elton. Μαθήτρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, αποβλήθηκε από το μάθημα την πρώτη μέρα του σχολείου, ρε φίλε, κι αυτός. Επειδή αρνήθηκε να πετάξει τον καφέ της. Συγγνώμη τώρα, γελάω, σκέφτομαι. Κάνω αντίστοιχη συγκρίση με την Ελλάδα τώρα. Σε κάτι σχολεία που πας μέσα, πάει ο εκπαιδευτικός και φοβάται μην τον πετάξουν ντομάτες, όχι να πιούν καφέ οι μαύτες. Έφερα και το Φρέντο μαζί. Γεια σας. Γεια σας κύριε. Κύριε, πειράζει που έφερα Φρέντο, γιατί δεν μπορώ να τον πετάξω τώρα. Παιδί μου, άσε τον καφέ έξω. Δεν είναι καφετέρια εδώ, που λένε ορισμένοι. Δεν είναι καφετέρια εδώ. Δεν είναι καφετέρια η τάξη, Γιωργάκη. Εντάξει τώρα, με ένα καφέ. 2,70 κάνει τώρα να τον πετάξω. Δεν έχουμε λεφτά, κύριε, στο σπίτι. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια, λέει, στο τοπικό μέσο WWNY, η Τζούλη μπήκε μέσα στο σχολείο έχοντας μαζί με τον καφέ της και όταν έφτασε στην πρώτη της τάξη, ο καθηγητής έδωσε τρεις επιλογές. Είτε θα πετούσε το ρόφημα, είτε θα το έπινε αμέσως, είτε θα πήγαινε στο γραφείο του διευθυντή. Η μαθήτρια επέλεξε να μην πετάξει τον καφέ της και δεν τον ήπια εκείνη τη στιγμή. Στη συνέχεια της επιβλήθηκε αποβολή για παραβίαση του σχολικού κανονισμού που απαγορεύει στους μαθητές να φέρουν στο σχολείο φαγητά ή ποτά που έχουν αγοραστεί εκτός αυτού. Α, γι' αυτό ήταν το θέμα, δεν το πήρα το κηλικείο του σχολείου. Λέω κι εγώ, Παναγία μου, δηλαδή τρόμαξα προς στιγμή. Δηλαδή, άμα πάρεις καφέ από το κηλικείο, σε επιτρέπουν. Τι γίνεται, πού έχουμε φτάσει.
1: Galaxy 92.

Με την... Όχι με την Ιντμπρικέλα, θα σας αφήσω με ένα πιο έτσι ανεβαστικό τραγούδι. Σας αφήνω και σήμερα, τελείωσε σινεμάς. Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ στις 6. Τα λέμε βεβαίως από κοντά με τους 20 τυχερούς ακροατές το απόγευμα στο private listening του νέου άλμπουμ της Miley. Για τους υπόλοιπους, αύριο Παρασκευή. Εδώ χρόνια πολλά σε εορτάζω. Σας αφήνω με ύμνο. YMCA. Πολλά φιλιά, καλημέρα.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ο εσωτερικός διάλογος ξεκινάει να χτίζεται στην παιδική ηλικία και στον ενήλικα φτάνει να διαμορφώνει το επίπεδο αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης και αίσθησης αξίας. Και ο τρόπος για να αλλάξετε τον εσωτερικό σας διάλογο είναι: Νούμερο 1. Κατανοήστε πώς διαμορφώθηκε. Σαν παιδάκι δεν μιλούσατε απαξιωτικά στον εαυτό σας. Όμως σίγουρα ακούγατε εκφράσεις του τύπου «Είσαι μικρός, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», «Μη φωνάζεις», «Είσαι κακό παιδί», «Θα σ' αγαπάω αν είσαι καλό παιδί» και άλλα παρόμοια που σταδιακά θεμελιώθηκαν. Με τόση ισχύ, ώσπου έφτασε αυτή η φωνή, ακόμα και αν δεν ακούγεται απ' έξω, να ακούγεται μέσα σας. Νούμερο 2. Προσδιορίστε τις πιο καθοριστικές πεποιθήσεις για τον εαυτό σας το σήμερα. Μπείτε σε ένα γόνιμο εσωτερικό διάλογο και βρείτε εκείνα τα ανασταλτικά πιστεύω σας για τον εαυτό σας και διατυπώστε τα γραπτά. Νούμερο 3. Αμφισβητήστε τις αρνητικές πεποιθήσεις και αλλάξτε τις. Οι πεποιθήσεις είναι σκέψεις που επαναλαμβάνετε ώσπου θεμελιώνονται σαν αδιάσυστες αλήθειες. Οι λόγια που ακούσατε ξανά και ξανά ώσπου να τα πιστέψετε. Όμως είναι στο δικό σας χέρι να τις αναθεωρήσετε στο σήμερα, ενδυναμώνοντας έτσι τον εσωτερικό σας διάλογο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Πού σε ρε σκυλέ?
5: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
4: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
10: Μαμούτ!
9: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
9: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
12: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
13: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram. I love it.

Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Λίγο μετά τις 10 και από τώρα μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Μέμος Κοέν.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
10: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
9: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
10: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Galaxy 92, η καθημερινή ραδιοφωνική σας συνήθεια με λίγα λόγια και όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Galaxy 92, ακριβώς στη συχνότητα που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.
10: Ladies and gents,

κάθε μέρα, όλη μέρα εδώ, στο Galaxy 92, με μουσικές που σας φτιάχνουν τη διάθεση και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας περιμένουμε στο 210-9959-970.

0: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Διαφημίσεις.
2: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω το παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
3: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
10: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
11: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής με Μόσκο Ένες στο μικρόφωνο, παρέα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα. Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
8: Μαμούτ!
7: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
10: Πήγε στον Κασιμάτι.
9: Έχει έπιπλα γραφείου.
10: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92 με όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο, και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκι galaxy92.gr ή μέσα από το player του site μας στο galaxy92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. «Η πόλη ζει». Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε?
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
4: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Εκείνη που έχει βρει τον έρωτα, βέβαια, το δικό της και δεν ασχολείται με αυτά, είναι η Kim Kardashian, η οποία αποζημιώθηκε για τη ληστεία που είχε υποστεί, που είχε ζήσει στο Παρίσι, που είχαν, επιθυμάστε, που είχαν μπει κάτι μπαμπόγεροι με μάσκες και τις είχαν κλέψει τα κοσμήματα και τα είχε δει όλα. Λοιπόν, η γαλλική δικαιοσύνη την αποζημίωσε με μόλις 1 ευρώ. Και πριν πείτε οτιδήποτε για τη γαλλική δικαιοσύνη, να σας ενημερώσω ότι την αποζημίωση αυτή την είχε ζητήσει η ίδια η Καρντάσιαν συμβολικά. Λέει, θέλω να αποζημιώσω συμβολικά 1 ευρώ. Ο υπάλληλος υποδοχής του ξενοδοχείου, ο οποίος ήταν επίσης ενάγων στην υπόθεση, σε αντίθεση με την Καρντάσιαν που πήρε 1 ευρώ, πήρε 110.000 ευρώ. Όπα, βέβαια αυτό θα χρειάζεται κιόλας. Η Καρντάσιαν, τι να τις κάνουν, 110.000 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για την κολόνια της.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

λίγο πριν τις 12. Τέλος και για σήμερα. Ο Μέμος Κοέν ήταν στο μικρόφωνο από τις 10 μέχρι και τώρα. Στο Galaxy 92 ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος, είναι ο Galaxy 92 και βάλτε λίγο δυνατά το ραδιόφωνο. Οι γύρω σας αξίζει να ακούσουν τι μουσική παίζει ο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορείς την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Τα ολοκένουργια Cherry Tingo 4. Γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμα δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσεις το δικό σου Cherry Tingo 4 στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται? Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα? Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Δεν κολλάει! Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
0: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Νόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
4: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92, γιατί κάπου ανάμεσα σε λογαριασμούς, σε κίνηση, σε υποχρεώσεις, υπάρχει και αυτή η όαση. Η μουσική του Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
10: Μαμούτ!
9: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
11: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
12: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
11: Τι λένε δηλαδή?
12: Βάλτε μας σπίτι σας.
11: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
12: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.
2: Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Τώρα το παιχνίδι στο Regency Casino Montparnasse κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο, μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο ΑΤ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Πού σε ρε σκυλέ?
5: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
4: Γάτα είσαι.
5: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
4: Ναι, έχει και για σένα.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Λέει, εμένα λέει, η πρώτη μου 7χρονη σχέση ήταν γατάκια από το IRC. Ένα χρόνο με έπριζε, μετά είπα άντε οκ, ας βγω. Α, και εσύ, είπαμε να είσαι δύσκολη, όχι τόσο. IRC για τους νεότερους που δεν θυμούνται τώρα, Boomer Alert. Το IRC, το PIRTS, το MRC ήταν κάποια... Δεν ήταν εφαρμογές, δεν είχαμε τότε εφαρμογές εμείς. Είχαμε, πώς το λένε, ομαδικές chat, ρε παιδί μου. Ήτανε chat rooms, τεράστια chat rooms, με χιλιάδες συμμετέχοντες μέσα. Έμπαινες μέσα και έγραφες, ξέρω εγώ, Μάκης 21 Φιλαδέλφια. Και από πίσω ήταν, ξέρω εγώ, η Μαρία 25 Περιστέρη. Δεν ήξερες με ποιον μιλούσες, μιλούσες με ονόματα. Πηγαίναμε όλοι στη δουλειά 7 η ώρα το πρωί, έβλεπε το αφεντικό, λέει, αυτοί πολλοί δουλεύουνε. Αλλά τότε πηγαίναμε στη δουλειά γιατί είχαμε ίντερνετ μόνο στο σπίτι. Οπότε πηγαίναν όλοι για καμάκι, πηγαίναν στη δουλειά τότε. Αυτή ήταν η ωραία πραγματικότητα στα τέλη των 90s και αρχές των Zeros.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του δίωρου. Ήμασταν μαζί λοιπόν 12 με 2 στο Galaxy 92. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας. Να είστε καλά.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην TechSupport, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
5: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
7: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε. Πώς μου το πε?
10: Μαμούτ!
9: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
11: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
1: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω.

0: Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Άρεσε, τι θέσει ενέσει, τι θέσει στι δίαιτε για τι γυμναστικέ. Αν σου λείπει κάποιο, άμα δαγκώσει τη λαμαρίνα, θα σου πω για πότε πέφτουν τα κιλά. Άμα δαγκώσει τη λαμαρίνα, θα πρέπει να έχει έτσι και ένα ωραίο όνομα. Αγάπη, ελπίδα, πίστη, σοφία. Χρόνια σα πολλά σήμερα που γιορτάζετε. Επίση γιορτάζει ο Αγαθοκλή και η Αγαθόκλια. Ο Αγάπιο, την αγάπη την είπαμε. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών, ημέρα του Συντάγματο στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και η μέρα της Σιβηρίας στην Πολωνία σε ανάμνηση της Σοβιετικής εισβολής στη χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου του 1939 στο πλαίσιο του συμφώνου Ρίμπερτροπ-Μολότοφ για την, και την επακόλουθη εξορία 320.000 Πολωνών στην Σιβηρία. Μέχρι τις 6 στον Galaxy 92 Δημήτρης Παπαδόπουλος. Καλή διασκέδαση, πάρα πολύ προσοχή στο δρόμο. Σήμερα έχει πάρα πολύ κίνηση. Ανέβηκε λίγο και η θερμοκρασία σε σχέση με χθες. Εχθές δηλαδή το ψιλοαπολάμβανες με ανοιχτά παράθυρα. Σήμερα ήθελε και λίγο air conditioning.

0: Errol Brown, That's No Lie. Emma Lynn. Έκανα μια σύγκριση, νομίζω οι περισσότεροι την κάναμε από τα τηλεοπτικά πλάνα, έτσι όπως μεταφέρθηκαν οι δύο τέλος πάντων, εκείνο το ζευγάρι στον Κορυδαλό σήμερα το πρωί, και πώς είχαν μεταφερθεί προηγούμενες υποθέσεις. Να οι κάμερες, να τα ένα, να το άλλο, ξέρω εγώ, συνοδείες κτλ. Τώρα ξαφνικά αυτό έγινε πάρα πολύ, έτσι όπως θα έπρεπε να γίνεται πάντα, κατ' εμέ, πάρα πολύ διακριτικά, πάρα πολύ ήσυχα, και τους πήραν τον έναν από την Κυψέλη, τον άλλο από τη Γαδά, και τους πήγανε στις φυλακές του Κορυδαλού. Προφανώς τώρα φαντάζεστε τον διάλογο που έγινε από πίσω, έτσι, ότι να σου πω, πες τώρα μην γίνουμε θέαμα, κάντο ήσυχα, γιατί δεν, ξέρεις, τα ραντεβού μου είναι κρατημένα κάπου. Κάπως έτσι το φαντάζομαι εγώ τουλάχιστον ότι έγινε, ότι κάντε το ήσυχα τώρα και αφήστε τις χαζομάρες. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας, οι πολιτικές εξελίξεις είναι αυτές που είναι. Έτσι κι αλλιώς τώρα στην Ελλάδα θα έχουμε πάρα πολύ έντονες διαμάχες και διαφωνίες μεταξύ όλων των κομμάτων, μια που πλησιάζουν εκλογές. Δηλαδή, πείτε το θέλουμε, πως είναι 6 μήνες, ούτε κάτι παραπάνω από 6 μήνες και πάμε σε εκλογές, και η διεθνής επικαιρότητα δεν λέει να ησυχάσει.
1: Διαφημίσεις.
2: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. «Η πόλη ζει», έντυπο που διαβάζεται. Υπολυζή.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: BlueTac. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. BlueTac. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. BlueTac από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. BlueTac. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Λέγα, απλά ήθελα να εκφράσω τον παράπονό μου, τον έρωτά μου, τον καημό μου. Αυτά δηλαδή ειδικά στην τέχνη γίνονται, πονάω και κάνω και δείχνω και φύγει από την καρδιά μου. Και μόλις φύγει λες τώρα τι, έλα πάλι πίσω, έλα εδώ, έλα εδώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστική αναφορά και ξέρετε τι σκέφτομαι. Κάθε βράδυ τα παιδιά τριών ετών και πάνω κάνουν μια μικρή πρόβα για τη ζωή που τα περιμένει την επόμενη μέρα. Στα όνειρά τους γίνονται ποδοσφαιριστές, χορεύτριες, εξερευνητές, ζωγράφοι, επιστήμονες. Και το μόνο που χρειάζονται είναι να κοιμηθούν ήρεμα μέχρι το πρωί. Τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights από την Μέγα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά 3 έως 13 ετών. Πολύτιμο σύμμαχος για ήρεμες και στεγνές νύχτες, ώστε την επόμενη ημέρα αγόρια και κορίτσια να είναι έτοιμα για μεγάλες κατακτήσεις. Ειδικά μελετημένα για τη νύχτα προσφέρουν έξτρα απορροφητικότητα, τεχνολογία Odor Control, μοναδικά απαλά υλικά, μοντέρνο τζιν σχεδιάκι και την άνεση που χρειάζονται τα παιδιά για να συνεχίσουν ανέμελα στο μυαλουδάκι τους αυτή τη νυχτερινή προπόνηση για τα όνειρα της ζωής που τα περιμένει. Τα μόνα με την έγκριση της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας, τα νέα προϊόντα Mega Safe Nights διατίθενται τόσο σε επιλεγμένα φαρμακεία όσο και στα συνήθη σημεία πώλησης, δηλαδή σούπερ μάρκετς, μίνι μάρκετς, καταστήματα προσωπικής φροντίδας, online e-shops κλπ. Safe Nights, ασφαλής προστασία για τα πιο όμορφα όνειρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Παίζει πολύ γραφείο συνοικιασίων τώρα. 49χρονοι. Πάντα είναι 49χρονοι. Πάντα είναι σαν τις τιμές. 19 και 99 τιμή ευκαιρίας. 49χρονοι. Ιατρός. Με τρία σπίτια στο Κολωνάκι. Πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση. Ναι, άμα ήταν πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, θα έμπαινε πρώτα η πολύ εντυπωσιακή. Καταρχάς δεν έχω τα σε εσάς. Επιθυμεί τη γνωριμία κυρίου άνω των 50 με 55, μάλλον. Βάζουν και ένα όριο εκεί. Μην το έρθει και τι κάνα ραμολί και μας αυτό. Για σοβαρή σχέση. Ή ξέρω εγώ, γράφει ο άλλος τώρα για να μην μας κατηγορήσουν. Καλωστεκούμενος κύριος. Καλωστεκούμενος κύριος, λίγο μετά τα 50, 59 δηλαδή, ζητά τη γνωριμία σοβαρής κυρίας, 30 με 35, όπα, ο παππούς, για δημιουργία οικογένειας. Έχει δύο μαγαζιά στο Γκολωνό και μία αποθήκη στην Κεσαριανή.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10, στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αυτό το I can read your mind δεν ξέρω αν το έχετε πάθει εσείς, αλλά πολλές φορές τυχαίνει. Τυχαίνει προφανώς, δεν θέλω να πάω δηλαδή σε άλλες θεωρίες. Να σκέφτεσαι κάτι και μετά ξαφνικά να βρίσκεις διαφήμιση ή κάποιο σχετικό post στο κινητό σου. Πώς έχουμε μπλέξει με αυτά τα μηχανήματα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχουν αρχίσει και γίνονται σιγά σιγά της μόδας. Και αυτά τα παλιά που είχαμε. Που ήταν τηλέφωνο. Ήταν τηλέφωνο, δεν ήταν τίποτα άλλο. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν ότι γιατί δεν υπάρχει μια εταιρεία να σου πει ότι δεν θα βγάλω φέτος καινούριο μοντέλο, θα βγάλω φέτος καινούριο software, καινούριο λειτουργικό, έτσι ώστε να σηκώνει απροβλημάτιστα ό,τι κάνεις μέχρι τώρα. Έτσι κι αλλιώς πώς έχουν αλλάξει οι ανάγκες σου σε software από πέρσι μέχρι φέτος για να πεις ότι έκανα τη σούπερ αλλαγή, την τεράστια. Τέλος πάντων, οι δρόμοι της Αθήνας είναι τώρα αρκετά δύσκολοι. Στη Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Αθήνα, υπολογίστε από το City Plaza περίπου και μέχρι την Αλίμου, περίπου είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Στην παραλιακή από το αεροδρόμιο μέχρι και τον Άλιμο, στο κέντρο του Πειραιά εκεί πέρα έχει μπλέξει λίγο. Ο Κηφισός, ούτε συζήτηση, θέλει πάρα πολύ υπομονή και βέβαια πάρα πολύ προσοχή. Η κάθοδος του περιφερειακού του Ημιτού, από ό,τι βλέπω στο ύψος του Βύρωνα, έχει και εκεί τα θέματά της. Στη διασταύρωση Κηφισό με Αττική Οδό, εκεί είναι που η Αττική Οδός είναι στα κόκκινα. Επίσης και στα Βρυλίσια, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κηφισίας Μεσογείων, η άνοδος της Κηφισίας και η Μεσογείων ακόμη είναι σχετικά βατή.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92, να βάλουμε ένα τραγούδι, θα βάλουμε και δεύτερο, θα προλάβουμε. Και να κλείσουμε την ώρα 8 πριν τις 4.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται? Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα? Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
10: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

Αυτή και η δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Κάλεξε 92 στα ραδιόφωνά σας. Σήμερα είναι 17 Σεπτεμβρίου. Οι πιο ωραίοι μήνες από πλευράς θερμοκρασίας είναι νομίζω ο Νοέμβριος και ο Απρίλιος. Εκεί πέρα ούτε κρυώνεις, ούτε ζεσταίνεσαι. Όλα είναι μια χαρά. Βλέπω ότι μου γράφετε μήνυμα χθες το βράδυ. Ήθελε καλοκαιρινή κουβερτούλα. Άμα έχει 35 κιλά αυτή τη βιοκουβέρτα που κουνιέται και ροχαλίζει κιόλας, δεν τη χρειάζεσαι την κουβερτούλα. Παρ' όλα αυτά είναι ο αξιολάτρευτος. Και τώρα είναι ο καλύτερος καιρός να πας στο σκύλο εντωμεταξύ και να αρχίζεις να περπατάς, έτσι, ειδικά το βράδυ, να κάνεις το γύρο όλο του κέντρου της Αθήνας και δεν σε σταματάει τίποτα απολύτως. Δεν νιώθεις καμία κούραση, τίποτα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. 2-10-99-59-9-70. Αν θέλετε να τα πούμε τηλεφωνικά, εσείς που ακούτε online έχετε ένα παραθυράκι που στέλνετε το μήνυμά σας. Galaxy92FM, όπως το ακούτε μονοκόμματος στο Instagram και στο studio@galaxy92.gr. Αν θέλετε να στείλετε email, έχουμε και διαγωνισμό μέχρι το τέλος της εκπομπής. Οπότε μένετε εδώ. Έτσι κι αλλιώς, γιατί τι έχουμε? Amazing music, όπως αυτό.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield?
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Λόγω δε. Α, brain. Μία πιάνουμε τις καρδιές, μία πιάνουμε τα μυαλά. Τέλος πάντων, άμα είναι να σου έρθει, σου ήρθε. Όπως το απεικονίζουν αυτό το παιδάκι εκεί πέρα με το τόξο και το βέλος. Άμα είναι να σε πετύχει, τώρα σε πετύχει. Όπου και να σε πετύχει, τα ίδια συμβαίνουν. Λοιπόν, ανοίξτε τώρα την εφαρμογή που στέλνετε email. Βάλτε στον παραλήπτη στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Βάλτε στο θέμα είτε το τούνελ είτε Ξένια Κούρτογλου. Γιατί είναι για το βιβλίο της, αλλά να μην μπερδευτούμε. Και εκεί όπου ο φόβος, η αβεβαιότητα και η απελπισία μοιάζουν πιο δυνατά από εμάς, μέσα από 49 συν 2 καθηλωτικές βαθιά ανθρώπινες ιστορίες, η Ξένια Κούρτογλου δείχνει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι προνόμιο των λίγων. Είναι μια δεξιότητα που χτίζεται μέσα από τη ζωή, ειδικά στις πιο δύσκολες στιγμές της. Είναι η υπερδύναμη που σου επιτρέπει να λυγίζεις κάτω από το βάρος της δυσκολίας, αλλά να επανέρχεσαι πιο σοφός και πιο δυνατός. Το βιβλίο αυτό, το Τούνελ, δεν σου υπόσχεται μια ζωή χωρίς πόνο ή δυσκολίες. Σου υπόσχεται όμως κάτι βαθύτερο. Ότι μπορείς να σταθείς μέσα στο σκοτάδι χωρίς να χαθείς σε αυτό. Το Τούνελ δεν είναι αδιέξοδο. Είναι η στιγμή που αρχίζεις να βλέπεις τη ζωή σου αλλιώς. Από κάτω βάζετε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο για να σας ειδοποιήσουμε. Ένα αντίτυπο από το Τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου θα γίνει δικό σας τώρα. Επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Στο θέμα βάζετε το Τούνελ ή Ξένια Κούρτογλου και από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο. Καλή επιτυχία.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Απανταχού κρεατοφάγοι, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: πλημμύρισε η Γερμανία.
1: Επιτέλους η Κεντρική Ευρώπη αρχίζει και βρίσκει την θερμοκρασία της, έτσι, γιατί φέτος το καλοκαίρι υπήρχαν κάποιες περιόδοι που είχαμε εμείς, ήταν έτσι ψηλοδροσερά τα πράγματα, ψηλοδροσερά κανονικά για την εποχή, και Γερμανίες, Αγγλίες, Γαλλίες και τα λοιπά είχαν λιώσει από την ζέστη. Η Ρίμον, η δεύτερη μεγάλη επιτυχία τους είναι αυτή, μετά το Supergirl. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ για μία ώρα ακόμη στον Galaxy 92, είναι Πέμπτη, σε λίγο, στην επόμενη ώρα θα δούμε και τι βγαίνει στους κινηματογράφους από σήμερα. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά, και είναι καλό να βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα Alumil, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει, χιονίσει.
2: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. A time to

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Έχετε παρατηρήσει πως κάποιοι άνθρωποι έχουν το χάρισμα να κάνουν τους άλλους να τους ανοίγονται? Και σίγουρα έχετε έρθει στη θέση που θα θέλατε το παιδί, ο σύντροφος, ο συνεργάτης ή ο φίλος σας να σας ανοιχτούν. Όμως εκτός από το έμφυτο χάρισμα υπάρχουν τέσσερις επιλογές που θα κάνουν το συνομιλητή σας να ανοιχτεί. Νούμερο 1. Αφαιρέστε από την ενέργειά σας κάθε ίχνος επικριτικότητας. Οι άνθρωποι για να ανοιχτούν χρειάζεται να νιώθουν ότι ο συνομιλητής τους καταλαβαίνει και τους αποδέχεται. Νούμερο 2. Διατυπώστε τις ερωτήσεις σας κατάλληλα. Φροντίστε να οδηγείτε το συνομιλητή σε αφήγηση και όχι σε μονολεκτικές απαντήσεις. Εκφράσεις όπως πώς ένιωσες, τι σου άρεσε, για πες μου περισσότερα, πυροδοτούν το διάλογο και την αφήγηση. Νούμερο 3. Αναγνωρίστε το συνέστημα του συνομιλητή σας. Η ενσυναίσθηση είναι κορυφαία δεξιότητα που καλλιεργείτε και όταν την προσφέρετε αυθεντικά, βοηθάτε τους άλλους ανθρώπους να ανοιχτούν γιατί νιώθουν ελεύθεροι. Και νούμερο 4. Αναπλαισιώστε τα λεγόμενα του άλλου. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν είναι σίγουροι για αυτά που λένε ή δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Επαναλάβετε με μια μικρή παράφραση αυτό που ακούσατε, ώστε να τους βοηθήσετε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Η πόλη ζει.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
10: Πήγε στον Κασιμάτι.
9: Έχει έπιπλα γραφείου.
10: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
13: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

0: άκουσε, η πρώτη εκτέλεση ήταν Status Quo, ή η πρώτη εκτέλεση ήταν Boland, You're in the Army Now. Το μεγάλο παράδοξο για την ζωή ενός άντρα είναι αυτό. Όταν πιέσαι στο στρατό, νομίζεις, λες, δεν θέλω να πάω με τίποτα. Δηλαδή, δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Μετά από χρόνια, λες. Ξαναπήγαινα 2-3 χρονάκια. Δεν είχα τίποτα άλλο να σκεφτώ. Αλλά πώς θα κλέψω χρόνο για να κοιμηθώ περισσότερο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92 στο απόγευμα της Τρίτης. Ο μήνας έχει 17. Αν περιμένετε φθινοπορεινή βροχή, μάλλον θα πρέπει να περιμένετε μέχρι την Τετάρτη, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Μέχρι εκεί, τώρα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, αύριο το Σαββατοκύριακο και αρχές επόμενης εβδομάδας πάνε στο 30-31 οι θερμοκρασίες, και την Τετάρτη είναι που αρχίζει και πέφτει και θα έχει και, σύμφωνα με την τώρα πρόβλεψη, η βροχή. Ο Κηφίσος είναι πάρα πολύ δύσκολος τώρα από την αρχή μέχρι το τέλος. Η Αλεξάνδρας ανοίγει κλείνει στο ρεύμα προς Κηφισίας. Το κέντρο της Αθήνας σχεδόν απροσπέλαστο. Η παραλιακή θέλει ιδιαίτερη υπομονή, ειδικά εκεί στο ύψος του Φλίσβου και στο ρεύμα προς την Γλυφάδα. Η κάθοδος του περιφερειακού του Ημιτού και εκεί θέλει στο ύψος του Βύρωνα αρκετή υπομονή. Η Κατεχάκη ανάμεσα στις δύο λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων. Σχετικά με αυτές, περιέργως η Κηφισία στο ύψος του Νέου Ψυχικού είναι μποτιλιαρισμένη και κατά τα άλλα δείχνουν, τουλάχιστον εδώ πέρα στο χάρτη, ότι τα πράγματα είναι ήσυχα.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.
0: Amazing music, δηλαδή σαν και αυτό, ναι, σαν και αυτό. I follow rivers like Lee. Λίκλι, αυτό δεν έχω μάθει τελικά, ποτέ δεν θα μάθω. Πώς είναι το σωστό. Σε λίγο ετοιμαστείτε να ρίξουμε μία ματιά στο τι βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους.

0: Από τα πιο βαθιά πολιτικοποιημένα είδη μουσικής είναι η ρέγγε. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω, είχα λιώσει στα γέλια μου εκείνο το ανέκδοτο που είναι, λέει, οι δύο Τζαμαϊκανοί. Τώρα φαντάζεστε το σκηνικό, δεν μπορώ να σας το περιγράψω κιόλας. Και κάποια στιγμή ξεμένουν από αυτό που δεν μπορώ να σας περιγράψω. Κοιτάζει ο ένας τον άλλο και του λέει: ρε φίλε, τι είναι αυτά που ακούμε.
1: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: Να το φιλοσοφίσουμε λίγο το πράγμα με περί χρόνου. Αν υπάρχει, και κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει, είναι ο μόνος εχθρός που έχουμε. Ο χρόνος. Απέναντι σε αυτόν παλεύουμε. Και μερικές φορές, με βάση ορμόμενος από την επικαιρότητα των ημερών, μερικές φορές νομίζουμε ότι δεν θα περάσει από πάνω μας ο χρόνος, τέλος πάντων, ή κάνουμε ό,τι κάνουμε για να μην δείχνουμε ότι πέρασε ο χρόνος από πάνω μας. Από την άλλη, ίσως να είναι απόλαυση το να τον αφήνεις να περνάει το χρόνο, να τον αφήνεις να σκάβει ό,τι βρει. Τώρα θες να σκάψει την ψυχή σου, το δέρμα σου, ό,τι σκάψει. Σήμερα κυκλοφορούν ταινίες στους κινηματογράφους. Έτσι, αν έχετε όρεξη για θρίλερ, έχει πάρει καλές κριτικές η Επέλαση. Τένις Μαέστρο, όχι και τόσο καλές κριτικές, πάλι δραματική. Δραματική και οι παράλληλες ιστορίες, με ακόμα χειρότερες κριτικές. Τρυφερό Κτίνος, αν έχετε όρεξη, είναι η εβδομάδα των δραματικών, φαίνεται. Δραματική κομεντή, η Κότα, που απολαύσαμε και προχθές σε αβάν πρεμιέρα εδώ στον Galaxy 92. Resident Evil, για ταινία τρόμου της εβδομάδας. Κωδικός Τεχεράνη, με το του Guy Moss. Περιπέτεια. Δεν έχει πάρει καλές κριτικές, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι αξίζει να τις ρίξεις μια ματιά. Το animation της εβδομάδας, Rally, από το Παρίσι στις πυραμίδες. Και επαναπροβολή την ταινία του 1966, ο θάνατος ενός γραφειοκράτη, και αυτό απόψε, από απόψε στα σινεμά.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Στα πλαίσια του Amazing Music λέω τώρα, έχω πατήσει ήδη δηλαδή το play, Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Μετά να βάλουμε κάτι πιο καινούριο, τι λέτε? Εντάξει, το έχω.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Βάι.

0: Kids. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
2: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
1: Και τώρα τι κάνουμε?
2: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Εκείνη που έχει βρει τον έρωτα, βέβαια, το δικό της και δεν ασχολείται με αυτά, είναι η Kim Kardashian, η οποία αποζημιώθηκε για τη ληστεία που είχε υποστεί, που είχε ζήσει στο Παρίσι, που είχαν, επιθυμάστε, που είχαν μπει κάτι μπαμπόγεροι με μάσκες και τις είχαν κλέψει τα κοσμήματα και τα είχε δει όλα. Λοιπόν, η γαλλική δικαιοσύνη την αποζημίωσε με μόλις 1 ευρώ. Και πριν πείτε οτιδήποτε για τη γαλλική δικαιοσύνη, να σας ενημερώσω ότι την αποζημίωση αυτή την είχε ζητήσει η ίδια η Καρντάσιαν συμβολικά. Λέει, θέλω να αποζημιώσω συμβολικά 1 ευρώ. Ο υπάλληλος υποδοχής του ξενοδοχείου, ο οποίος ήταν επίσης ενάγων στην υπόθεση, σε αντίθεση με την Καρντάσιαν που πήρε 1 ευρώ, πήρε 110.000 ευρώ. Όπα, βέβαια αυτό θα χρειάζεται κιόλας. Η Καρντάσιαν, τι να τις κάνουν, 110.000 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για την κολόνια της.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Πράγμα, συγχαρητήρια. Μας έψησες τώρα. I ain't missing you at all. Missing you σκέτο είναι ο τίτλος τραγουδιού από τον John Waite στα μέσα της δεκαετίας του 80. Λίγο πριν κλείσουμε, πάμε σε διαφημιστική αναφορά και πρέπει να νιώσουμε την ένταση σε όλο μας το σώμα. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. 12 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην Αθήνα, ο Ρικάρντο Βιγιαλόμπος, μία από τις πιο επιδραστικές και ενιγματικές προσωπικότητες της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, επιστρέφει σε συνεργασία με την Resolute NYC για ένα σπάνιο τετράωρο DJ set. Ταυτόχρονα, ο Nightmares on Wax χτίζει έναν ήχο που ενώνει hip hop, soul, dub, funk και ηλεκτρονική μουσική, παραμένοντας αναγνωρίσιμος, ζεστός και διαχρονικός. Η Λιβανέζα Γιασμίν Χαμντάν συνδυάζει την παράδοση, την ηλεκτρονική μουσική και την pop ευαισθησία, ενώ η Στέλλα επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή εμφάνιση. Η μονοήμερη εκδοχή του μακροβιότερου φεστιβάλ της Αθήνας παρουσιάζει ένα line-up που κινείται από τα υπόγεια clubs του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Στις 9 Οκτωβρίου, σημειώστε, το Onassis Ready γίνεται σημείο συνάντησης για διαφορετικές μουσικές γεωγραφίες, γενιές και καλλιτέχνες. Κλείστε θέση στο onassis.com.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Θα είμαι πάλι αύριο το μεσημέρι στις 3. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος είναι εδώ από τις 3 μέχρι τώρα. Και ακολουθεί ο αγαπημένος μας Θοδωρής Γιαννόπουλος. Γεια χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
6: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Ήταν η Simply Red με το It's Only Love στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Επιστρέψαμε στην περίοδο και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, όπου η μέγιστη εκεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου επιτρέπει το να φοράς την backpack σου χωρίς να υδρώνεις. Δεν ξέρετε όλους αυτούς τους μήνες πόσο πολύ σκέφτομαι τους ανθρώπους που φοράνε αναγκαστικά τα κοστούμια τους και πρέπει να παραμένουν στεγνοί. Αυτή η περίοδος του καλοκαιριού για όσους δίνονται επίσημα και χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, πόσο μάλλον όταν πρέπει να κουβαλήσεις και μια backpack. Στην πλάτη τόσους μήνες δεν έμπαινε, στο χέρι την κρατάγαμε. Θοδωρής Γιαννόπουλος, στη θέση του μέχρι τις 8, πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, Easy Love για τη συνέχεια, Philip Bailey, Phil Collins, καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

UB40, Where Did I Go Wrong? Αυτό είναι το πρώτο request της ημέρας. www.galaxy92.gr. Καλησπέρα στους online, το site μας. Εκεί βλέπετε το τι παίζει με τους διαγωνισμούς. Έρχεται διαγωνισμός στη συνέχεια. Εκεί στέλνετε το μήνυμά σας και φυσικά βλέπετε τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Galaxy Classic για τη συνέχεια. Brian Ferry, Slave to Love.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Galaxy 92.
1: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Ντάβελα Μόρε από την Σερ στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ώρα για δωροθεσία. Ώρα να θυμηθώ να κάνω το τελευταίο μου πέρασμα, γιατί έχω ξαναπάει στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Εκεί όπου κάνουμε την λίστα με τα βιβλία του χειμώνα και φυσικά την κάνουμε και πράξη. Εννοώ, τα προμηθευόμαστε, γιατί σωστά, πολύ σωστά, ηχολήπτη μου, χωρίς τα βιβλία και χωρίς μουσικές η ζωή δεν πάει. Λοιπόν, τρεις τίτλοι για εσάς, ένας ο τυχερός νικητής. Studio Papaki Galaxy92.gr, διεκδικείτε τώρα την Κουκουβάγια Γλάφκα, η οποία μιλά αρχαία ελληνικά. Η Κουκουβάγια Γλάφκα μιλά αρχαία ελληνικά από τις εκδόσεις Μικρή Μυρτό της Νατάσας Θάνου. Ο Καθαρμός από τις εκδόσεις Μίνωα του Σπύρου Πετρουλάκη και η Ελιά και τα Δώρα της Αγάπης του Γιάννη Μπαγιόκου από το Πολιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Αυτά είναι τα τρία βιβλία τα οποία διεκδικεί ένα σημείο από εσάς. Studio Papaki Galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Πολύ καλή σας επιτυχία. Για τη συνέχεια, αυτό είναι το Anywhere.

0: Διαφημίσεις. Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο.
1: Το παλιάτσο.
0: Και την έβαψες.
2: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Eagles και Hotel California στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Στην ατζέντα για το Πού σου κου βάζουμε την εμφάνιση του αγαπημένου μου Σίβερτ Χόγεμ τον Μαντρουγκάντα στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Ένας εξαίρετος καλλιτέχνης, ένας διαλεκτός καλλιτέχνης που στην Ελλάδα έχει φανατικό κοινό και φυσικά γι' αυτό έρχεται και ξαναέρχεται και εμείς θέλουμε να τον απολαμβάνουμε. Παρουσιάζει τα αγαπημένα μας κομμάτια τόσο από την σόλο καριέρα του όσο και εμβληματικά κομμάτια του παρελθόντος από τους Μαντρουγκάντα. Το σημειώνεται στο Θέατρο του Λυκαβητού το Σάββατο 19 του μήνα. Travis Singh, Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πού σε ρε σκυλέ?
6: Τι, η Edgar Dent Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
5: Γάτα είσαι.
6: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
5: Ναι, έχει και για σένα.
7: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Alcohol and John Oates, Man Eater. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Την προηγούμενη ώρα είχαμε για την ζέστη, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το πώς μπορείς να μην παραμείνεις υδρωμένος τους καλοκαιρινούς μήνες, και μου έστειλε εδώ μήνυμα η Άννα και μου λέει: σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να υπενθυμίσεις στους ακροατές πως αυτοί που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και έχουν backpacks, καλό θα είναι να μην τις φοράνε όταν μπαίνουν μέσα στα μέσα, για να χωράμε λίγο περισσότεροι. Και έχει απόλυτο δίκιο ότι ναι, αυτό πρέπει να συμβαίνει, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και θα υπενθυμίσω και εγώ στο κέντρο των μέσων μαζικής μεταφοράς που διαχειρίζονται την σωστή θερμοκρασία στα μέσα, πως ναι, έχουμε φθινόπωρο, αλλά καλό θα είναι να μην κλείνεται από τώρα το air condition, γιατί εξεκολουθεί να υπάρχει ζέστη. Desert Rose για τη συνέχεια, αυτός είναι ο Sting. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος για άλλη μια ώρα θα είναι στην παρέα σας. Πάμε.

Jennifer Page. Αυτό είναι το Crash. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την αγάπη, την πίστη και την ελπίδα. Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Εδώ ακούμε πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά με μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Sexual Healing για τη συνέχεια.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Πολύ καιρό είχαμε να το ακούσουμε αυτό εδώ και την αγαπώ τη συγκεκριμένη, την παρακολουθώ στενά να ξέρετε. Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor στον Galaxy στους 92 ακριβώς, ώρα για σύντομο προωθητικό μήνυμα. Όταν ο διδράργυρος ανέβηκε, δεν υπήρχαν περιθώρια για αυταπάτες. Τα παλιά κουφώματα δεν παρήχαν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε και εκεί καταλάβαμε πως έπρεπε να αναζητήσουμε τη δροσιά που μας αξίζει. Πώς το κάναμε? Το κάναμε μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σας συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνετε στο My Windows, περιγράφετε τις ανάγκες σας και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να πάρετε προσφορά και να αποκτήσετε τα νέα σας θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχετε σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα-καλοκαίρι. Για τη συνέχεια, αυτή είναι η Parcels από την Αυστραλία με το Overnight.

0: Online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Λέει, εμένα λέει, η πρώτη μου 7χρονη σχέση ήταν γατάκια από το IRC. Ένα χρόνο με έπριζε, μετά είπα άντε οκέι, ας βγω. Α, και εσύ είπαμε να είσαι δύσκολη, όχι τόσο. IRC για τους νεότερους που δεν θυμούνται τώρα, Boomer Alert. Το IRC ή το PIRTS, το MRC ήταν κάποια... Δεν ήταν εφαρμογές, δεν είχαμε τότε εφαρμογές εμείς. Είχαμε, πώς το λένε, ομαδικές τσάτρε, παιδί μου. Ήτανε τσάτρουμς, τεράστια τσάτρουμς, με χιλιάδες συμμετέχοντες μέσα. Έμπαινες μέσα και έγραφε, ξέρω εγώ, Μάκης 21, Φιλαδέλφια. Και από πίσω ήταν, ξέρω εγώ, η Μαρία 25 Περιστέρη. Δεν ήξερες με ποιον μιλούσες, μιλούσες με ονόματα. Πηγαίναμε όλοι στη δουλειά 7 η ώρα το πρωί, έβλεπε το αφεντικό, λέει, αυτοί πολλοί δουλεύουνε. Αλλά τότε πηγαίναμε στη δουλειά γιατί είχαμε ίντερνετ μόνο στο σπίτι. Οπότε πηγαίναν όλοι για καμάκι, πηγαίναν στη δουλειά τότε. Αυτή ήταν η ωραία πραγματικότητα στα τέλη των 90s και αρχές των Zeros.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight, στον Galaxy, στο 92 ακριβώς. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά τις 6, ραδιοφωνικά. Γιατί από κοντά τα λέμε και σε λίγη ώρα στην ταράτσα του Κουζίνα Αδριανού 9 στο Θησίο. Εκεί, παιδιά, τα τελευταία χρόνια είμαστε σχεδόν κάθε μέρα. Γιατί είναι έρωτας αυτή η ταράτσα, γιατί αυτή η θέα είναι αξεπέραστη. Και φυσικά όταν συνδυάζεται με γεύσεις, ίνους και μουσικές, είναι κάτι iconic. Εκεί λοιπόν, στην ταράτσα του Κουζίνα θα είμαι για άλλο ένα eclectic DJ set. Πολλά πολλά φιλιά. Everything but the girl για το τέλος. Αυτό είναι το Missing.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Προσοχή ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί. Στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92. Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
8: Τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Η πόλη ζει.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
1: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
0: Τι λένε δηλαδή?
1: Βάλτε μας σπίτι σας.
0: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
1: Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Παίζει πολύ γραφείο συνοικεσίων τώρα. 49χρονοι. Πάντα είναι 49χρονοι. Πάντα είναι σαν τις τιμές. 19 και 99 τιμή ευκαιρίας. 49χρονοι. Ιατρός. Με τρία σπίτια στο Κολωνάκι. Πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση. Ναι, άμα ήταν πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, θα έμπαινε πρώτα η πολύ εντυπωσιακή. Καταρχάς δεν έχω τα σε εσάς. Επιθυμεί τη γνωριμία κυρίου άνω των 50 με 55, μάλλον. Βάζουν και ένα όριο εκεί. Μην το έρθει και τι κάνα ραμολί και μας αυτό. Για σοβαρή σχέση. Ή ξέρω εγώ, γράφει ο άλλος τώρα για να μην μας κατηγορήσουν. Καλωστεκούμενος κύριος. Καλωστεκούμενος κύριος, λίγο μετά τα 50, 59 δηλαδή, ζητά τη γνωριμία σοβαρής κυρίας, 30 με 35, όπα, ο παππούς, για δημιουργία οικογένειας. Έχει δύο μαγαζιά στο Γκολωνό και μία αποθήκη στην Κεσαριανή.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10, στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music. Shine bright like a diamond.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
2: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
1: Και τα δύο.
2: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Εκείνη που έχει βρει τον έρωτα, βέβαια, το δικό της και δεν ασχολείται με αυτά, είναι η Kim Kardashian, η οποία αποζημιώθηκε για τη ληστεία που είχε υποστεί, που είχε ζήσει στο Παρίσι, που είχαν, επιθυμάστε, που είχαν μπει κάτι μπαμπόγεροι με μάσκες και τις είχαν κλέψει τα κοσμήματα και τα είχε δει όλα. Λοιπόν, η γαλλική δικαιοσύνη την αποζημίωσε με μόλις ένα ευρώ. Και πριν πείτε οτιδήποτε για τη γαλλική δικαιοσύνη, να σας ενημερώσω ότι την αποζημίωση αυτή την είχε ζητήσει η ίδια η Καρντάσιαν συμβολικά. Λέει, θέλω να αποζημιώσω συμβολικά ένα ευρώ. Ο υπάλληλος υποδοχής του ξενοδοχείου, ο οποίος ήταν επίσης ενάγων στην υπόθεση, σε αντίθεση με την Καρντάσιαν που πήρε ένα ευρώ, πήρε 110.000 ευρώ. Όπα, βέβαια αυτό θα χρειάζεται κιόλας. Η Καρντάσιαν, τι να τις κάνουν, 110.000 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για την κολόνια της.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.